Για τις 2 ώρες που ακολουθούν, το σημερινό μας νοτούρνο θα βρίσκεται στη Μινεσότα για τη συναυλία που έδωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 η Ορχήστρα Δωματίου Σεν Πολ υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν. Το «Entre» με το οποίο θα ξεκινήσουμε το έγραψε η Κάρολιν Σο το 2011, όταν άκουσε το κουαρτέτο Μπρεντάνο να ερμηνεύει το δεύτερο κουαρτέτο έργο 77 του Χάιντν.

Ακούσαμε το κομμάτι «Entrée» της Caroline Shaw, που ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου Saint Paul υπό τη διεύθυνση του Joshua Weilerstein στη συναυλία που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 στη Μινεσότα. Το έργο που ακολουθεί ανήκει στα νεανικά έργα του Μότσαρτ και είναι το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3 που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1775, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε παίχτηκε για πρώτη φορά, ούτε αν στο βιολί ήταν ο ίδιος ο Μότσαρτ ή ο Ιταλός βιρτουόζος Αντώνιο Μπρουνέτι, ο οποίος ήταν επίσης στην υπηρεσία του Αρχιεπισκόπου.

Η ορχήστρα δωματίου Σεν Πολ υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν ερμηνεύσε το κοντσέρτο για βιολί αριθμός 3 σε σολ μίζωνα Κέχελ 216 του Στρασβούργου του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Και η ορχήστρα συνέχισε το πρόγραμμά της με το γνωστότερο και πολύ ερμηνευμένο έργο του Σάμιουελ Μπάρμπερ, το Αντάτζιο για έγχορδα, το δεύτερο μέρος του πρώτου κουαρτέτου του συνθέτη που συνετέθη το 1936.

Ακούσαμε το αντάτζιο για έγχορδα του Σάμιουελ Μπάρμπερ που ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου Σεν Πολ υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν. Και η συναυλία που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 στη Μινεσότα ολοκληρώθηκε με το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 8 έργο 110 αφιερωμένο στα θύματα του φασισμού και του πολέμου που έγραψε το 1960 ο Δημήτρης Σωστακόβιτς. Εμείς ακούμε την μεταγραφή από τον Ρούντολφ Μπαρσάι ως Συμφωνία Δωματίου για Ορχήστρα Εγχόρδων έργο 110α.

Η ορχήστρα δωματίου Σεν Πολ, υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Γουάιλερστάιν, ερμηνεύσε τη συμφωνία δωματίου του Δημήτρη Σωστακόβιτς στην μεταγραφή του Ρούντολφ Μπαρσάι για ορχήστρα εγχόρδων, στη συναυλία που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 στη Μινεσότα. Στην Παλαιά Διαθήκη, η ιστορία της Ιουδίθ, που έσωσε την πόλη της μεθώντας τον αρχηγό των εχθρών και αποκεφαλίζοντάς τον, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδιαίτερα ανάμεσα στους ζωγράφους, όπως ο Μικελάντζελο και ο Καραβάτζο. Τον 17ο αιώνα οι συνθέτες θέλησαν να μιμηθούν αυτούς τους βιβλικούς διαλόγους που ήταν τόσο δημοφιλείς στην Ιταλία. Ακούμε το αποτέλεσμα του Κάσπαρ Φέρστερ. Ο Ρόλαντ Βίλσον διευθύνει τα σύνολα «La Capella Ducale» και «Musica Fiata».

Ο Ρόλαντ Βίλσον διεύθυνε τα σύνολα La Capella Ducale και Musica Fiata στο Viri Israelite του Κάσπαρ Φέρστερ. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τα φανταστικά κομμάτια έργο 12 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο πιανίστας Κέβιν Κένερ.

0: πιανίστας Kevin Kenner ερμήνευσε τα φανταστικά κομμάτια έργο 12 του Robert Schumann. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνου ξεκινά με την μουσική του Φιλανδού συνθέτη Ίλμαρι Χανικάινεν. Ο Χανικάινεν έγραψε το κοντσέρτο του για πιάνο έργο 7 το 1917 με 1920 όσο σπούδαζε στην Αγία Πετρούπολη. Η παρτιτούρα είχε όμως ελλείψεις και το έργο δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη. Ο Χανικάινεν έδωσε την πρεμιέρα του το 1920 με τον Κάγενος να διευθύνει. Εδώ τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ελσίνκη διευθύνει ο Πέτρης Σάκαρη και σολίστ είναι ο Άρτος Ατουκάγκας.

ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο έργο 7 του Φιλανδού συνθέτη Ίλμαρ Χανικάινεν. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ελσίνκη υπό τη διεύθυνση του Πέτρη Σάκαρη και σολίστ τον Άρτο Σατουκάγκας. Ο Κωνσταντίν Ρεγκαμέ, που γεννήθηκε στην Ουκρανία, πέθανε στην Ελβετία και είχε πολωνική καταγωγή, ήταν γλωσσολόγος, λέκτορας για την Ινδική φιλολογία, μουσικός, συνθέτης και κριτικός. Το κουιντέτο του για κλαρινέτο, φαγκότο, βιολί, τσέλο και πιάνο που θα ακούσουμε το έγραψε το 1942 με 1944 πριν φύγει για να εγκατασταθεί στην Ελβετία.

Ακούσαμε το κουιντέτο για κλαρινέτο, φαγκό, το βιολί, τσέλο και πιάνο του Κωνσταντίν Ρεγκαμέ, που ερμήνευσε το New Warsaw Trio μαζί με τον κλαρινετίστα Μίροσλαβ Πουκζίνσκι και τον φαγκωτίστα Γκρέγκορς Γκόλαμπ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Κλούζα να ερμηνεύει δύο από τα τέσσερα χοροδιακά τραγούδια του Στανίσλαβ Μονιούσκο.

Η χοροδία της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Κλούζα ερμήνευσε 2 από τα 4 χοροδιακά τραγούδια του Στανίσλαβ Μονιούσκο. Η βιολονίστα Τάλε Όλσον τώρα μαζί με τον πιανίστα Ματς Γιάνσον θα ερμηνεύσουν τη σουίτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 του Σουηδού συνθέτη Τούρε Ράγκστρομ.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 του Σουηδού συνθέτη Ture Rangström, που ερμήνευσαν οι βιολονίστα Tale Olsson και ο πιανίστας Mats Jansson. Το 1909 μια βερολινέζικη εφημερίδα διοργάνωσε έναν διαγωνισμό για ένα έργο για πιάνο. Ο Κάρολ Σιμανόφσκι δελεάστηκε από την υψηλή αμοιβή του βραβείου, επέλεξε μία από τις παλιές του φούγες που είχε γράψει όταν ήταν ακόμη σπουδαστής, πρόσθεσε και ένα πρελούδιο και έστειλε το έργο στο Βερολίνο. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ένα από τα 10 βραβεία και, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το έργο του να εκδοθεί λίγο αργότερα. Ο Σιμανόφσκι ήταν ο μόνος από τους νικητές συνθέτες που απέκτησε στη συνέχεια φήμη και δόξα.

Ο πιανίστας Γιέρζι Γκοντζισεύσκι ερμήνευσε το πρελούδιο και φούγκα σε ντου δίες η Ελάσσονα του Κάρολ Σιμανόφσκι. Με το κοντσέρτο για κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 5 σε Λα Μίζωνα του Φραντσέσκο Ντουράντε θα τελειώσει το σημερινό μας νοτούρνο. Το ερμηνεύει το κοντσέρτο Κέλν.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 5 σε La Mizone του Francesco Durante που ερμήνευσε το σύνολο Concerto Köln. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Μπέντρι Σμέτανα θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής για σήμερα. The Bartered Bridge Overture. Παίζει η Prague Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Λίμπορκ Πέσεκ.

Ο Ότο Μάλινγκ γεννήθηκε στην Κοπενχάγη και σπούδασε στη Royal Danish Academy of Music. Εργάστηκε ως δάσκαλος, συνθέτης και οργανίστας στον καθεδρικό ναό της Κοπενχάγης. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Finale Allegro con Fuoco από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 80. Ερμηνεύει το Copenhagen Quartet. Benedicte Damgaard στο βιολί, Κριστίνα Φιάλοβα στη βιόλα, Άνταμ Στατνίκη στο τσέλο και Νίλ Μπράμσνα Εστέλμαν στο πιάνο.

και από το Quartet Piano να πάμε σε μια σονάτα για δύο πιάνα. Σονάτα φορτού πιάνο σε ρε μίζωνα KV448, φυσικά, Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Eric και Tania Hetschek.

Ο Johannes Brahms θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro con Brio, από τη σύνθεση Piano Trio από 40 σε μη ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύουν η Francesco Comiso στο βιολί, Bozdan Lipovsek στο κόρνο και Olaf John Lärner στο πιάνο.

άλλος ένας Δανός συνθέτης θα μας χαρίσει τον ήχο του σήμερα, ο λόγος για τον Carl Nielsen. Συνθέτης, βιολιστής, διευθυντής ορχήστρας, θεωρείται μάλιστα ένας από τους πλέον καταξιωμένους Δανούς συνθέτες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Orgoglioso, από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 1 σε Σολελάσσονα, όπως 7, FS 16-1. Παίζει η Royal Scottish National Orchestra και διευθύνει ο Bryden Thompson.

Η ηχητική σκητάλη θα περάσει τώρα στον Ιγνάζ Φον Μπέικε για να ακούσουμε τη σονάτα 4 σε Λα Ελάσσονα στο χάρψικορντ ο Ντέιβιντ Μπόλτεν.

Από το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε σολελάσσονα όπους 25 MWV07 του Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Molto Allegro con Fuoco. Παίζει η Ορφέους Chamber Orchestra και σολίστ ο Γιάννη Λισέκη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Ελίνα Καράντσα είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τις ιστορίες του Χόφμαν, του Ζακ Όφενμπαχ.

Ελίνα Καράντσα λοιπόν από τις ιστορίες του Χόφμαν, του Ζακ Όφενμπαχ, τραγουδώντας για τον έρωτα, ακριβώς στο ίδιο κλίμα είναι και η επόμενη σύνθεση, μόνο που ανήκει στον Φρανσουά Κουπεράν και πρόκειται για το ερωτευμένο Αϊδόνι, έργο για φλάουτο και μπάσο κοντίνου.

Le Rossignol en Amour, λοιπόν, σύνδεση του Φρανσουά Κοπεράν με τον Φρανσουά Λαζάρεβιτς να παίζει εδώ φλάουτο και μαζί του τον Φρανσουάν Φουζέ στο τσέμπαλο. Στη Γαλλία, λοιπόν, έχουμε φτάσει. Εδώ είμαστε από το ξεκίνημα, από τον Όφενμπαχ, και εδώ είναι επίσης ένα ερωτικό τραγούδι. Αυτή τη φορά ανήκει στον Σαλτρενέ.

Αυτός λοιπόν ήταν ένας πολύ κεφάτος, ένας πολύ χαρούμενος Αλτρενέ με το Φλεαρ Μπλε, και από την άλλη πλευρά στη Γαλλία, σε μια πολύ πιο σύγχρονη Γαλλία, θα συναντήσουμε έναν μουσικό ο οποίος ανακατεύει όργανα με νοσταλγικό τρόπο, θα λέγει κανείς, μιας άλλης εποχής. Μιλώ για τον Τωμά Μπλόχο. Τωμά Μπλόχο, ο οποίος διασκευάζει έναν συνθέτη που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός στην σύγχρονη μεταμινιμαλιστική μουσική, τον Γιώεπ Μπέβινγκ.

Θα σκεφτόταν κανείς πάρα πολύ εύκολα ότι τα όργανα που χρησιμοποιεί εδώ ο Τωμά Μπλοχ δεν είναι όργανα φυσικά, είναι όργανα ηλεκτρονικά, θα μπορούσε να είναι synthesizer. Παρ' όλα αυτά, όλα τα όργανα που χρησιμοποιεί εδώ είναι όργανα που είχαν αναπτυχθεί κυρίως τη δεκαετία του 50 αλλά και του 60, όπως είναι η γυάλινη αρμόνικα, ένα όργανο που ακούγεται πνευστό αλλά είναι πληκτροφόρο στην πραγματικότητα, όπως και το κρυστάλ μπασέ, ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο το οποίο είναι βασισμένο στο κρύσταλλο. Ο ήχος που προκύπτει από αυτό είναι μέσα από διάφορες αρμονικές των κρυστάλλων και των Μαρτενό, το οποίο είναι ένα όργανο του 1952, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι βασισμένο, έχει κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία, αλλά είναι πολύ πρώιμα αυτά, δεν μοιάζουν καθόλου με τα σημερινά synthesizer. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Τωμά Μπλοχ από την αρχή της καριέρας του, εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70, τις αρχές του 80 μέχρι σήμερα. Εμείς ανεβαίνουμε βόρεια και συναντάμε ένα τραγούδι παραδοσιακό από την Νορβηγία.

ένα από τα παραδοσιακά νορβηγικά τραγούδια που είναι πάρα πολύ γνωστό και υπάρχει σε πολλές εκτελέσεις. Το έχουμε ξανακούσει από τους Μπούκεν Μπρούσε, αλλά ποτέ από τους Dvergmål που το ακούσαμε σήμερα. Ένα ακόμη σχήμα που ασχολείται ιδιαίτερα με την νορβηγική παράδοση, όπως πολλοί εκεί σε εκείνα τα μέρη. Τώρα, ένα από τα πιο αγαπητά άλμπουμ στον ίδιο το συνθέτη του, τον Κέτιλ Μπιόνσταντ, είναι το Remembrance. Και αυτό γιατί συνεργάζεται με δύο μουσικούς που εκτιμάει ιδιαίτερα. Ο ίδιος παίζει πιάνο, αλλά μαζί του εδώ είναι ο Τόρε Μπρούνμποργκ που παίζει τενόρο σαξόφωνο και ο Γιόν Κρίστενσεν, με τον οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε μουσικούς, που παίζει drums εδώ. Ακούμε το τρίτο μέρος από το Remembrance.

το τρίτο μέρος από το Remembrance του Κέτριν Μπιόρνσταντ, από άποψη δομής στημένο σαν κλασική σύνθεση, από πλευράς ήχου εντελώς jazz και μάλιστα με ένα twist, γιατί δεν υπάρχει κοντραμπάσο εδώ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο στείνει τις συχνότητες στο συγκεκριμένο δίσκο ο Κέτριν Μπιόρνσταντ, μόνο με το τενόρο σαξόφωνο, το οποίο βέβαια έχει μπάσα, με το πιάνο του και με τα drums του Γιόν Κρίστενσεν. Στην Νορβηγία λοιπόν συναντάμε πολλές τραγουδίστριες εξαιρετικές, μία από τις οποίες είναι και η Κάρι Ρουεσλότεν εδώ στο τραγούδι του χειμώνα.

το τραγούδι του χειμώνα από την Κάρι Ρουε Σλότεν από την Νορβηγία, με αυτή την πάντα πολύ τρυφερή της προσέγγιση, και σε ένα σχήμα τώρα που από νεαρούς που παίζει παραδοσιακή μουσική κατά κάποιο τρόπο, βάζοντάς της πολλά νέα στοιχεία. Over Stokoe Stand λέγεται το συγκρότημα αυτό, και ακούμε έναν Bruno Mars.

Overstock Oystein, ένα σύνολο από την Νορβηγία που βάζει σύγχρονα όργανα πάνω στην παραδοσιακή μουσική, αγνοώντας ή μάλλον χωρίς να ενδιαφέρεται ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο παίζονταν τα κομμάτια στην παλιά εποχή, είναι μια πιο καινούργια οπτική πάνω στα ζητήματα αυτά. Και αντίστοιχα καινούργια οπτική έχει και ένα σχήμα που λέγεται 4WD ή 4-Wheel Drive. Ένα σχήμα που αποτελείται από τον Λάκτρεν, τον Βόλνη, τον Ντάνιλσον και τον Χάφνερ και οι τέσσερις πολύ σημαντικά μέλη της σκηνής της σουηδικής jazz. Ο Νίλς Λάκτρεν είναι αυτός που παίζει τρομπόνι και τραγουδάει Phil Collins.

Έχει κάτι το ανεπιτίδευτο, πολύ, πολύ έντονα ο Νίλς Λάγκρεν όταν τραγουδάει, ο τρομπονίστας αυτός από τη Σουηδία. Εδώ το Μίχαελ Βόλνη στο πιάνο, τον Λάρς Ντάνιελσον στο κοντραμπάσο και τον Βόλφγανγκ Χάφνερ στα τύμπανα. Δεν είναι αυτό το ανεπιτίδευτο στυλ, δεν ταιριάζει με έναν σύγχρονο ερμηνευτή έτσι πολύ μεγάλο, αλλά ο Λάγκρεν δεν προσπάθησε ποτέ να πείσει κάποιον ότι είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής, ένας μεγάλος τραγουδιστής. Βεβαίως στον τρομπόνι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά για αυτόν και παίζει ανεπιτίδευτα, αλλά παίζει εξαιρετικά. Λοιπόν, μία πόλκα από την Σουηδία που θα συνδέσει τη Σουηδία με τη Δανία. Γιατί εδώ έχουμε μεν μια σουηδική πόλκα, έχουμε όμως και ένα σύνολο δανέζικο, The Danish String Quartet.

το Danny String Quartet ή το Quartet των Χόρδων της Δανίας και μια πόλκα που έρχεται από την Σουηδία. Άντε μια σύνθεση δανό-σουηδική. Εδώ έχουμε έναν συνθέτη που έρχεται από την Σουηδία, τον Hugo Alfen. Έχουμε μια μέτσο σοπράνο που επίσης έρχεται από τη Σουηδία, την Anne Joffe von Otter, όμως η ποίηση πάνω στην οποία είναι γραμμένο το τραγούδι του Hugo Alfen που ακολουθεί ανήκει στην Tove Ditlevsen, την ποιήτρια, αλλά και πεζογράφο. Έχουν μεταφραστεί ήδη αρκετά βιβλία της και στα ελληνικά. Έχει πολεμήσει για πολλά χρόνια με την ψυχική ασθένεια. Έχει δώσει όμως μερικά αριστουργήματα, όπως είναι σίγουρα το ποίημα που ο Hugo Alfen του βάζει μουσική. Το «So time it yerte».

Ιαν Ζορφονότερ με το τραγούδι του Χούγκο Άλφεν πάνω σε ποίηση της Τόβε Ντιντλέουσεν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν λέει πάρε την καρδιά μου και στη Δανία τώρα για τη μουσική ενός από τους πιο αγαπητούς συνθέτες στη χώρα αυτή, του Γιάκοπ Γκάντε. Είναι κυρίως αγαπητός για το εκείνο το τσιγκάνικο ταγκό που λέγεται τζαλουσί, που σημαίνει ζήλια. Αλλά εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε τη μικρή του ραψοδία, έτσι όπως την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Οντένζε υπό τη διεύθυνση του Ματίας Έσεμπαχερ.

Η σύντομη ραψοδία, η μικρή ραψοδία, έργο του 1931 από τον Γιάκοπ Γκάντε και από την Συμφωνική Ορχήστρα της Οντέντζε υπό τη διεύθυνση του Ματίας Έσεμπάχερ. Μια ακόμη σύνθεση που έρχεται από τη Δανία και είναι η Γιάννε Μάρκ από το δίσκο της, το Pilgrim, με το τραγούδι που κλείνει το δίσκο αυτό. Μέσα στον κόσμο αλλά και έξω από αυτόν την ίδια στιγμή.

Η Verden und for Verden, ένα τραγούδι που ανήκει στην Γιάννε Μάρκ, την τραγουδοποιό από την Δανία. Πολύ μακριά από τη Δανία τώρα, σε μια οικογένεια ιδιαίτερα έτσι μέσα στην τέχνη. Θα ακούσουμε έργο του Silvestre Revueltas, του συνθέτη από το Μεξικό, πολύ πολύ μακριά από την Ευρώπη γενικά, ο οποίος ανήκε σε μια οικογένεια όπου τα δύο από τα αδέρφια του, αδερφός και αδελφή, ήταν πολύ γνωστοί ζωγράφοι της εποχής εκείνης, μιλάμε πάντα για μέσα στον 20ο αιώνα και οι δύο. Μια ακόμη αδερφή του ήταν ηθοποιός και τραγουδίστρια και χορεύτρια. Ο μικρότερος αδερφός του ήταν ένας από τους αρκετά γνωστούς συγγραφείς της χώρας από το Μεξικό, και ο γιος του αδερφού του είναι σήμερα, ο οποίος ζει, είναι βιολονίστας και διευθυντής ορχήστρας. Αυτό ακριβώς έκανε και ο ίδιος ο Silvestre Revueltas. Ήταν βιολονίστας, ήταν διευθυντής ορχήστρας, αλλά εκτός από αυτά ήταν και συνθέτης. Ανάμεσα από τα έργα του διαλέγω Από τη νύχτα των Μάγια κάτι να ακούσουμε, εκείνο το πολύ ιδιαίτερο, σχεδόν παγανιστικό θα έλεγε κανείς έργο.

από τη νύχτα των Μάγιας, μουσική του Σιλβέστρε Ρεβουέλτας, του συνθέτει από το Μεξικό. Από τον ίδιο τόπο είναι και ένας επίσης τραγουδοποιός εκείνος, αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και διευθυντής ορχήστρας. Είχε δικές του ορχήστρες στις οποίες έτρεχε, ένας τραγουδιστής που λεγόταν Φερνάντο Φερνάντες. Ιδιαίτερα αγαπητός, πρόκειται για τον κρούνερ, όπως έλεγαν, που έρχεται από το Μεξικό. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είχαν γίνει πολύ γνωστά και πολύ αγαπητά. Πρόκειται για τον Οσότρος.

Αυτός ήταν ο Φερνάντο Φερνάντες, αυτός που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος κρούνερ για το Μεξικό. Εκεί γράφτηκε και η μουσική που θα ακούσουμε, αλλά από έναν συνθέτη που έρχεται από την Ισπανία. Ο Σεμπαστιάν Ντε Αγκίρε γράφει ανάμεσα στα άλλα και αυτό εδώ.

το σύνολο Los Otros και η μουσική του Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε, γραμμένη απολύτως στο Μεξικό από έναν συνθέτη που ερχόταν από την Ισπανία, όπως ακριβώς έρχεται και το επόμενο τραγούδι του Χουάν Τε Λενθίνα.

Η Μάργαρετ Φίλιππον ήταν αυτή που τραγούδησε μόλις μία σύνθεση του Χουάν ντε Λενθίνα από το μεγάλο βιβλίο των τραγουδιών της Ισπανικής Αυλής. Ο Φρανσίσκο Τάρεγκα είναι ένας από τους σύνθετες από την Ισπανία που αγαπάμε ιδιαίτερα. Έχει γράψει αρκετές φαντασίες πάνω σε άλλα έργα, όπως ακριβώς μία φαντασία είναι και αυτή που ακολουθεί. Πρόκειται για μία φαντασία που παίρνει θέματα από τη Μαρίνα, την όπερα του Εμίλιο Αριέτα. Παίζει ο Ντέιβιντ Ράσελ κιθάρα, καθώς βεβαίως όλοι οι Ισπανοί συνθέτες, αλλά και ειδικά ο Τάρεγκα, αγαπούσαν ιδιαίτερα το όργανο αυτό.

φαντασία πάνω στην όπερα, στην όπερα του Εμίλιο Αριέτανε με τίτλο Μαρίνα, ένα έργο του Φρανσίσκο Τάρεκα, ένα έργο που ερμήνευσε στην κιθάρα ο Ντέιβιντ Ράσελ. Κρατήστε για λίγο τον ήχο της κιθάρας, θα επανέλθουμε σε λίγο, αλλά τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ανήκει σε έναν συνθέτη με το όνομα Βισέντε Πραδάλ. Πρόκειται για έναν Ισπανό συνθέτη ανδαλουσιανής καταγωγής, γεννημένος ο ίδιος στη Γαλλία, στην πραγματικότητα στην Τουλούζ έχει γεννηθεί, αλλά όλη του η κουλτούρα είναι κατά κύριο λόγο ισπανική. Για τον δίσκο του El Diván del Tamarit, εκείνο που παίρνει είναι η στίχη του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ποίηματα πιο σωστά του Λόρκα, στα οποία βάζει μουσική όπως αυτό εδώ.

Η Σερβάνα Σολάνα ήταν αυτή που τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι που ανήκει στον Βισέντε Πραδάλ και με την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε ένα δίσκο που λεγόταν, αφού με ρωτάτε κιόλας, El Diván del Tamarit, ελπίζω να το θυμάστε. Δεν είναι εύκολη τίτλη και ελπίζω κιόλας οι προφορές μου να είναι σωστές. Σας έλεγα πριν ότι να κρατήσουμε τους ήχους στον ήχο μιας κλασικής κιθάρας, ακριβώς γιατί θα εμφανιστεί πάλι κοντά μας εδώ με μια σύνθεση του Χωακίν Ροντρίγκο. Πολλούς Κάμπους, Δεσπάνια, ο Πέπε Ρομέρο αυτή τη φορά στη κιθάρα.

Έτσι λοιπόν, με τη μουσική του Χωακίν Ροντρίγκο αποχαιρετάμε την Ισπανία, ή μάλλον δεν την αποχαιρετάμε ακόμα, θα την αποχαιρετήσουμε με τον ίδιο τρόπο που σήμερα την συναντήσαμε, με ένα τραγούδι του Χουάν ντε Λενθίνα και ένα τραγούδι που ερμηνεύει εδώ από το Μοζάικο Μεντιτερανέο η Μαρία Κοστράκη, με την ενορχήστρωση και την παραγωγή του Αντώνη Σουσάμογλου.

Μαρία Κοστράκη λοιπόν που ετοιμάζει επόμενο δίσκο από το Μοζάικο Μεντεραναίο, εδώ ερμήνευσε Χουάν ντε Λενθίνα και μας έφερε στα δικά μας, μας έφερε στην Ελλάδα για να ακούσουμε με τον τρόπο που θέλει ο Σταύρος Λάντσιας και το δικό του σύνολο από το ημερολόγιο ονείρων, το κεντρικό θέμα από την ταινία Top Capi, κεντρικό θέμα που ανήκει στο Μάνο Χατζηδάκη.

Διασκευή λοιπόν του κεντρικού θέματος από το Top Capi, την ταινία για την οποία έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, από τον Σταύρο Λάντσια, από το ημερολόγιο ονείρων. Και ο Σταύρος Λάντσιας με οδηγεί στο να ψάξω κάτι από τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Και για σήμερα διαλέγω τους στίχους της Μυρτιώτισσας και τη φωνή της Λέρης Δαντονάκη.

Φλέριδα Αντωνάκη, λοιπόν, Μυρτιώτισσα, μεγάλος ερωτικός, Μάνος Χατζηδάκης. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε ένα έργο του Γιώσεφ Γιώαχιμ Ραφ, θα συναντήσουμε ακόμη την Καβατίνα του για βιολί και πιάνο, το τρίτο από το έργο 85, έτσι όπως το ερμηνεύουν λοιπόν ο Διονύσης Μαλούχος στο πιάνο και η Στέλλα Τσάνη στο βιολί.

Στέλλα Τσάνη στο βιολί, Διονύση Μαλούχο στο πιάνο και η Καβατίνα για, από το έργο 85 του Γιώσεφ Γιώχιμ Ραφ. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Από τον Ντόν Τζοβάνι έχω εδώ για σας τον Έρβιν Σρότ.

ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Φύγανε ο μαΐστρος με το μητερό του σάνταλο και ο Γρέγος ο ασυλλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Ο Γρέγος με αλφαγιώτα αλλά και με έψιλον είναι η ναυτική αλλά και ποιητική ονομασία του βόρειο-ανατολικού ανέμου. Η λέξη είναι αντιδάνειο στη νεοελληνική και μας έρχεται από την Ιταλία και την ενετική λέξη «γκρέγκο», παραφθορά του επιθέτου «γκρέκο», στον χαρακτηρισμό του εν λόγω ανέμου από τους Λατίνους ως «γκρέκο βέντο». Για τους Βενετσιάνους, ο βόρειο-ανατολικός άνεμος είναι αυτός που πνέει από την Ελλάδα, τη χώρα των Ελλήνων, των Γρεκών, όπως είναι καθιερωμένο ήδη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, να αποκαλούνται οι Έλληνες μεταξύ των Λατίνων. «Γκρέκο βέντο» σημαίνει «ελληνικός άνεμος» και όταν το ουσιαστικό εκπίπτει, μένει το επίθετο που γίνεται «γκρέγκο», το οποίο μεταφέρεται στα ελληνικά ως «γρέγος» με τη σημασία που του δίνουν οι Λατίνοι, δηλαδή του βορειοανατολικού ανέμου. Η ενετική λέξη «γκρέγκο» γράφεται με λατινικό «ε» και έτσι μεταγράφεται στα ελληνικά ως «γρέγος» με «έψιλον». Ωστόσο, είναι στην εναλλακτική γραφή του «γρέγου» με «αλφαγιώτα» που ανοιχνεύουμε την ελληνική καταγωγή της λέξης, αφού εκεί εμφαίνεται ο «γρεκός» που γράφεται με «δίφθογκο» και ήθιστε να μεταγράφεται στη λατινική με τα λατινικά στοιχεία «α» και «ε». Αυτή τη γραφή του «γρέγου» με αλφαγιώτα προτιμά και ο Οδυσσέας Ελίτης, χαιρετίζοντας τους ζωτικούς ανέμους του Αιγαίου και σκορπίζοντας τους στίχους του σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε, που σηκώνουν το πέλαγος σαν θεοτόκο, που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια, που σφυρίζουν στα όρη και έρχονται. Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9, στην πλατεία του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Transcription Ensemble παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα. Με αφετηρία το επαναστατικό Nuevo Tango, η συναυλία αναδεικνύει τη μοναδική μουσική γλώσσα του συνθέτη εκεί όπου το πάθος του τάγκο συναντά την κλασική μουσική και τον αυτοσχεδιασμό. Μία βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και συγκίνηση, αφιερωμένη σε ένα δημιουργό που άλλαξε για πάντα τον ήχο του τάγκο. Στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης παρουσιάζεται η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Ένα σύγχρονο έργο που εξερευνά τη σχέση της δημοσιογραφίας με την εξουσία, την αλήθεια, την προσωπική ευθύνη. Μέσα από δυνατές συγκρούσεις και ανθρώπινα διλήμματα, η παράσταση θέτει ερωτήματα που παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πραγματικότητα γύρω μας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Η διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα και βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, μεταφέρει το θεατή σε μια αριστοκρατική έπαυλη του Ιωνίου, τη δεκαετία του 1970, όπου ένα φαινομενικά λαμπρό οικογενειακό δείπνο γίνεται η αφορμή για να αποκαλυφθούν μυστικά, συγκρούσεις και βαθιά ανθρώπινα πάθη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η ζωή είναι ήλιος που τον τρως με το ψωμί σου και η θάλασσα που σε γελάει με στην καρδιά της. Άλλοτε σε υψώνει στο πιο καθάριο γαλάζιο, άλλοτε σε ρίχνει στα βράχια να μάθεις τι θα πει αλήθεια. Εσύ μη φοβηθείς τα κύματα. Κάθε πτώση κρύβει ένα λιμάνι. Κάθε σκοτάδι ένα σήμερα γεμάτο φως. Είναι ταξίδι δίχως χάρτη του τη ζωή. Και όσο θα περπατάς πάνω στα σημαίνια χώματα του κόσμου, θα είσαι πάντα λίγο πριν χαθείς πιο ζωντανός παρά ποτέ σε αυτή την περιπέτεια.

Μια ρεκλάμα των παιδικών μου χρόνων έγραφε πως αν η περιπέτεια είχε όνομα, το όνομα αυτό θα ήταν Indiana Jones. Αρκετά χρόνια μετά έτυχε να πιάσω μια κουβέντα με μια αρχαιολόγο που μου επισήμανε το προφανές. Πως παρότι ο επινοημένος άνθρωπος της δράσης με τα δύο PhD που μιλάει 26 γλώσσες και που κράτησε για παρατσούκλι το όνομα του σκύλου του, μπορεί να υπήρξε αποτελεσματικός με τους εχθρούς του και ακόμα περισσότερο με τις γυναίκες που τον ερωτεύτηκαν, όμως παρόλα αυτά, παρότι επιστήμον δεν δίσταζε να ισοπεδώσει ολόκληρες αρχαιολογικές ανασκαφές ανυπολόγιστης ιστορικής σημασίας, προκειμένου να επιστρέψει στο επαρχιακό μουσείο στο οποίο εργαζόταν ως καθηγητής ένα κουτί, ένα σταυρό ή ένα κύπελο, αργότερα και άλλα πράγματα. Την εποχή που εμφανίστηκε όμως όλα αυτά λίγο μας ένοιαζαν. Και χτες είδαμε το βλαστάρι μου ξανά την πρώτη ταινία, οπότε μια χαρά. Ο Χάρισον Φόρντ με την ουλή στο πηγούνι από ένα χαζό ατύχημα με μια ζώνη αυτοκινήτου και τίποτα πιο ρομαντικό. Το καφέ Φεντόρα που επιστρέφει πάντα στο κεφάλι του, λες και έχει μαγνήτη, και το παντελώς αντιπρακτικό μαστίγιο συμπλήρωναν την εικόνα του απόλυτο ήρωα της μεγάλης οθόνης, που γινόταν ακόμα μεγαλύτερος υπό τη μουσική υπόκριση του αποτελεσματικότερου μάγου της μουσικής για τον κινηματογράφο. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με ωραιότατο τέμπο για το ξεκίνημα της μέρας από τη μουσική μιας σκηνής τύπου Χαμένα αυγά και καλάθια, όπου τα καλάθια ήταν όντως καλάθια, αλλά αυγά ήσαν οι πρωταγωνιστές της πρώτης περιπέτειας του Indiana Jones, η κυνηγή της χαμένης κυβωτού. Και όλα αυτά με τη μουσική του John Williams. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Μπούτσιμις μπορεί να σημαίνει κόνιο, αλλά σίγουρα σημαίνει σαματάς. Και σε ό,τι μας αφορά σήμερα είναι μια ζωηρή, βουλγαρική λαϊκή μελωδία, μαθαίνω, που χορεύεται εκστατικά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πάρτε θέση λοιπόν, προκειμένου να σοκάρετε τον περιγυρό σας, ειδικά αν σας πετυχαίνουν στο εργασιακό σας περιβάλλον και θα έχει πιο πολύ πλάκα, και υποδεχθείτε τον μαντολινίστα Άβια Βιτάλ και τον εκρηκτικό κρουστό Ίντα Μαρντοάρη, ειδικά στο συγκεκριμένο, που ετοιμάζονται να τα κάνουν όλα μπούτσιμις.

Ξυπνήσατε. Ακούσαμε μια παραδοσιακή βουλγαρική μελωδία που πιθανότατα σημαίνει σαματάς και ονομάζεται Μπούτσιμις, χωρίς ιστόν, από τον μαντολινίστα Άβια Βιτάλ και τον Ίταμαρ Ντοάριστα Κρούστα. Ένα παιδί που γεννιέται το 1933 στο Καμερούν και σπουδάζει σε απικιακό σχολείο, συνειδητοποίησε νωρίς πως έξω από τα στενά πλαίσια των αυστηρών αφρικανικών εθήμων της φυλής στην οποία έτυχε να γεννηθεί, υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος κόσμος. Στο σχολείο το παιδί αυτό έμαθε καλά γαλλικά και στα 15 του κατόρθωσε να φύγει για να πάει να σπουδάσει στη Γαλλία. Εκεί έμαθε πιάνο, ήρθε σε επαφή με μουσικές κάθε είδους και τελικά κατέληξε στο σαξόφωνο και το βιμπράφωνο. Το παιδί από το Καμερούν, με μια σταθερά ανωδική πορεία, μέσα σε λίγα χρόνια θα κατορθώσει να αναπτυχθεί σε έναν σπουδαίο μουσικό και ερμηνευτή, θα συνθέσει εμβληματικές μελωδίες που θα επηρεάσουν όλους τους μουσικούς της γενιάς του και τελικά θα γίνει ένας ήρωας της μουσικής σκηνής στην οποία θα καταλήξει. Ο Δέλος λέει πως κάποια στιγμή σε ένα live του πλησίασε εκεί στην άκρη της σκηνής και αφού καθησύχασε τους εκστασιασμένους θαυμαστές του, τους είπε: «Η μουσική μας έχει τις ρίζες της παντού. Πριν από εμάς υπήρξαν μουσικοί πολύ σπουδαίοι στους οποίους οφείλουμε τη συνέχειά μας. Σήμερα, απόψε μάλλον θα είπε, αλλά τώρα εμείς θα σας φανταστούμε πως είπε σήμερα γιατί με βολεύει, θέλουμε να σας κάνουμε να κουνηθείτε, να χορέψετε και να μας ακούσετε». Το ίδιο όμως ήθελαν και εκείνοι οι μουσικοί. Ο μουσικός ήθελε και θέλει πάντα να ακουστεί. Οι μουσικοί είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε ένα. Οπότε ένα πράγμα σας ζητώ: ακούστε μας. Και τότε αφήνει το σαξόφωνο του στο stand, φέρνει ένα φλάουτο στα χέρια του και αρχίζει να διασκευάζει μουσικά θέματα από την εποχή του μπαρόκ. Η αναπάντεχη αυτή μουσική στιγμή έγινε γνωστή τόσο που σας τη διηγούμε και εγώ σήμερα και αργότερα έδωσε το έναυσμα για μια ηχογράφηση που έγραψε και αυτή η ιστορία. Και έτσι ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμς στην ιστορία της αφρικανικής soul μουσικής. Ξεκινάμε μουσική που θα μπορούσε να προέρχεται από τον Ραμό, τον Μπαχ και κυρίως τον Αντώνιο Βιβαλντί. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Εμμανουέλ Ντζόκε, γνωστότερος ως Μανού Ντιμπάνγκο.

Ο πολιοργανίστας θρύλος της soul jazz μουσικής σκηνής, Manu Dibango, έπαιξε φλάουτο, πιάνο και όργανο, διασκευάζοντας μουσική της εποχής του μπαρόκ και ιδιαίτερα του Αντώνιο Βιβάλντι στο groovy flute. Πάμε όμως και στην πηγή, τρίτο γάρ. Το Αντώνιο Βιβάλντι, παρότι υπήρξε φίρμα όσο ζούσε, χωρίς τις μαγνητοφωνήσεις, ήταν και η μουσική του κομμάτι δύσκολη στην ερμηνεία της, μετά το θάνατό του άρχισε να ξεχνιέται. Αδιανόητο κι όμως. Η ποιότητα όμως είναι ανθεκτική, οπότε ακούστε τι έγινε. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο πολύ διάσημος βιολονίστας και συνθέτης Fritz Kreisler παρουσιάζει ένα όμορφο κονσέρτο του για βιολί ως, ακούστε τι βρήκα, αληθινό έργο του Αντώνιο Βιβάλντι. Όμως δεν ήταν. Ήταν στο ύφος του Βιβάλντι. Όμως, επειδή ο Kreisler ήταν φίρμα, ήταν διάσημος και η ιστορία ακούστηκε, αυτό ήταν αρκετό για να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για το έργο του συνθέτη το κανονικό. Οι μουσικολόγοι λοιπόν ξεκίνησαν τις έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και τις μέρες μας, να είναι καλά οι άνθρωποι, και όποιος ψάχνει, βρίσκει. Πίσω στον χρόνο, τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε, ο Αντώνιο Βιβάλντι δεν θα μπορούσε να φανταστεί τίποτα από όλα αυτά. Εκείνη την εποχή βρισκόταν μάλλον στη Μάντοβα, η οποία είναι τίγκα στην υγρασία και με κάτι κουνούπιανά με το συμπάθειο. Το άσθημα τον ταλαιπωρούσε άσχημα, αλλά παρόλα αυτά δημιουργούσε μελλοντικούς μουσικούς θησαυρούς για να τους ανακαλύψουμε εμείς σήμερα, όπως αυτός εδώ.

Η ιδανική Il Giardino Armonico του Giovanni Antonini μας ερμήνευσαν το κονσέρτο δωματίου σε Λα Ελάσσονα για φλάουτο με ράμφος, που εμείς το λέμε και φλογέρα και δημιουργείται μια σύγχυσούλα εκεί γιατί ψάχνουν όλα τα πρόβατα, δύο βιολιά και κοντίνου του Αντώνιο Βιβαλντί. Και μια και σας είπα για κυνήγι θησαυρού, με βάση την υπόθεση ότι πολλά από τα σωζόμενα κονσέρτα για τσέμπαλο του Johann Sebastian Bach είναι μεταγραφές προηγούμενων κονσέρτων για βιολί που έχουν χαθεί, ο τσεμπαλίστας Σαλβατόρε Καρκιόλο και ο βιολονίστας και μαέστρος Τζόρτζιο Σάσο ανακατασκεύασαν τέσσερα από αυτά, χρησιμοποιώντας κάτι σαν αντίστροφη μηχανική αλλά στη μουσική, ξεκινώντας από τα έργα του Μπαχ για τα οποία υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι προέκυψαν από μεταγραφές. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε το πολύ όμορφο αργό μέρος από ένα από αυτά τα κονσέρτη εκ του αντιστρόφου του Johann Sebastian Bach.

Όταν πάλι στα Σαλβατόρε Καρκιόλο και το μουσικό σύνολο με την τιμιά επωνυμία θα πω Insieme Strumentale di Roma, δηλαδή ενόργανο σύνολο της Ρώμης, υπό την καθοδήγηση του Giorgio Sasso, μας ερμηνεύσαν το δεύτερο αργό μέρος από το κονσέρτο Σερέλα στον Ιατσέμπαλο, όμπο έγχορδα και πασοκοντίνου, που ανακατασκεύασαν από μουσικό υλικό που υπήρχαν ενδείξεις ότι προέκυψε από μεταγραφή του Johann Sebastian Bach. Ωραίους, γλυκούς, δροσερούς μουσικούς καρπούς σας έχω τώρα για τη συνέχεια, καθώς ο Γιώργος Κρουπός μελοποιεί στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Ξύπνησες τη σταλαγματιά της μέρας επάνω στην αρχή του τραγουδιού των δέντρων. Τι ωραία που είσαι. Με τα χαρούμενα μαλλιά σου ξέπλεκα και με τη βρύση που ήρθες ανοιχτή για να σ' ακούω που ζεις και που διαβαίνεις. Τι ωραία που είσαι, τρέχοντας με το χνούδι της κορυδαλένιας γύρω από τις μοσκές που σε φυσούνε, καθώς φυσάει ο στεναγμός το πούπουλο, με έναν μεγάλο ήλιο στα μαλλιά και με μια μέλισσα στη λάμψη του χορού σου. Καθώς ξυπνάς τον μήλο των ανέμων και γέρνεις τη φωλιά σου αριστερά για να μην πάει χαμένος τόσος έρωτας, για να μην παραπονεθεί ούτε μία σκιά στην πεταλούδα που άναψες.

Ακόμα μια φορά μέσα στις φυτικές αιώρες, στα αρχαία σου όνειρα. Μια φορά μέσα στα αρχαία σου όνειρα, τα τραγούδια που ανάβουν και χάνονται, τα ζεστά μυστικά του κόσμου.

Μέσα στις κερασιές τα δισεύρετα χείλη σου. Ακόμα μια φορά μέσα στις φυτικές αιώρες τα αρχαία σου όνειρα. Μια φορά μέσα στα αρχαία σου όνειρα.

Πάρε μια γύρι από λαμπύρισμα παρηγοριάς. Μια θέση που να στράφτεις το άπειρο ψηλότερα και από την πιο ψηλή ελπίδα σου και από την άκρη του κόσμου των αχτίδων. Κύλησε με σμαράγδια ανελιτό κύματα για το ζέφυρο της μουσικής του νότου. Κύματα για τον ζέφυρο της μουσικής που παίρνει την παρθενιά της νύχτας μακριά. Με ταξίδια σε σπηλιές απέραντες, με κορίτσια που αγαπούν τις αγκαλιές των κρίνων και μελωδούν το βάθος του ουρανού και νοσταλγούν τα γιάζη της εθερημίας. Πάρε μια θέση που να στράφτεις το άπειρο. Μια κόρη γαλανού ματιού απροσμέτρητου με στήμονες ευχής στο αναστημά σου και από μια καρδιά ομοούσια πέρασε για να δεις τον χρόνο το βυθό σπαρμένο από τα βότσαλα της δυναιμίας.

Ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος με τον Θανάση Αποστονόπουλο ήταν εκεί. Μας ερμήνευσαν τα τραγούδια, ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος στη φωνή, ο Θανάσης Αποστονόπουλος στο πιάνο βέβαια. Μας ερμήνευσαν τα τραγούδια οι Πεντάμορφοι στον κήπο, ακόμα μια φορά και ο Λίβια Αντώνα, σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, μελοποιημένα από τον Γιώργο Κουρπό. Ο ευαίσθητος Ιωάννης Μπραμς τώρα θα ζήσει σχεδόν όλη τη ζωή του αγαπώντας από απόσταση. Αναζητώντας μια παρηγοριά όμως, υφαίνει τα συναισθήματά του στη μουσική του πάντοτε, μελοποιώντας ποίηματα όπως αυτό του Georg Friedrich Daumar. Αυτό ονειρεύτηκα, λέει, ότι ήμουν ο αγαπημένος σου και δεν ήθελα να ξυπνήσω, γιατί ακόμα και στο όνειρό μου ένιωθα πως ήταν όνειρο. Και τι όνειρο.

Μπάσκα, σε ποίηση του Γκέωργ Φρίντριχ Ντάουμα, με την συνοδεία του Αντρέι Χοβρέν στο πιάνο, του οποίου οι τελευταίες νότες συναντήθηκαν με το Love Me Tender του αυθεντικού, δηλαδή το νυχτερινό αριθμό 3, όνειρο αγάπης, σε Life is a Misona του Franz Liszt, έτσι όπως μας το εξήγησε σήμερα η Χάτια Μπουνιατισβίλη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Brad Meltdown να αναζητά την ελπίδα, μια καταπράσινη πεδιάδα πέρα από το γέλιο σου, ως τον ήλιο. Και στην άκρη η Glenn Close να του γλυκοτραγουδά πως θα ξανασυναντηθούμε πάλι, λες και ποτέ. Δεν είπαμε αντίο. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9 και 30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ξεκινήσαμε με μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι φανταστικό, κάπως σουρεαλιστικό. Ο νέος καλεί την όμορφη σε ένα καράβι σχεδόν μαγικό, όπου τα κούπια είναι από ελιφαντόδοντο, το τιμόνι από χρυσό και το πανί από φτερά αγγέλου. Της προτείνει να πάνε στις πιο μακρινές θάλασσες, στα πιο εξωτικά νησιά, σε τόπους που μοιάζουν κυριολεκτικά βγαλμένοι από παραμύθι. Το κορίτσι όμως δεν λαχταρά ούτε περιπέτεια, ούτε πολυτέλεια, ούτε μακρινές χώρες. Ζητά μόνο να φτάσει στην ακτή εκείνη, όπου η αγάπη μένει για πάντα πιστή. Και εκείνος της απαντά: «Αυτή η ακτή, αγαπημένη μου, δεν υπάρχει στη χώρα του έρωτα». Η Βερονίκ Ζονς με τη συνοδεία της ορχήστρας «Η Τζαρντίνη» μας τραγούδησε «Το άγνωστο νησί», «L'île inconnue» σε ποίηση του Théophile Gautier, το τελευταίο τραγούδι του κύκλου «Οι νύχτες του καλοκαιριού» του Hector Berlioz. Παρακολουθώντας μια παράσταση του Άμλετ του Σέξπιρ το Σεπτέμβριο του 1827, ο Berlioz ερωτεύτηκε παράφορα την Ιρλανδή ηθοποιό Harriet Smithson, η οποία ερμήνευε το ρόλο της Οφηλίας. Η Smithson, απ' την άλλη, δεν συμμερίστηκε καθόλου τον έρωτα του Berlioz, ο οποίος την καταδίωκε για χρόνια, αρνιόταν να τον συναντήσει καν και άφηνε τα γράμματά του αναπάντητα. Σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση, ο Berlioz άρχισε να γράφει τη φανταστική συμφωνία του, που διηγείται τι άλλο, την ιστορία ενός νέου καλλιτέχνη, ο οποίος απελπισμένος από έναν έρωτα ανεκπλήρωτο, καταφεύγει στο όπιο. Δεν παίρνει όμως τόση δόση ώστε να τον σκοτώσει, αλλά αρκετή για να τον βυθίσει σε έναν κόσμο παρεστήσεων και οραμάτων. Και έτσι, μέσα από 5 σκηνές, παρακολουθούμε αυτό το ταξίδι. Όταν λέω παρακολουθούμε, το εννοώ κυριολεκτικά, αφού ο Berlioz ο ίδιος έγραψε αναλυτικές σημειώσεις για κάθε μέρος της συμφωνίας, ώστε το κοινό να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της ιστορίας μαζί με τη μουσική. Έτσι, έχουμε για αρχή μια ονειροπόληση, μετά ένα λαμπερό χορό, μετά μια γαλήνια σκηνή στην εξοχή, μια εφιαλτική πορεία προς την Αγχώνη και τέλος ένα ακόμα όνειρο, σατανικό αυτή τη φορά, γεμάτο εικόνες αλόκοτες. Να πούμε βέβαια ότι η Smithson, όταν τελικά άκουσε το έργο, όχι στην πρεμιέρα αλλά αργότερα, αντιλήφθηκε πια το βάθος των αισθημάτων του Berlioz και λίγο αργότερα οι δυο τους γνωρίστηκαν καλύτερα και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκαν. Και έμεινε και η συμφωνία. Σήμερα, από την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου, υπό την μπαγκέτα του Κλάουντιο Αμπάντο, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, μπαλ, χορός.

Ο Κλάουντιο Αμπάντο ήταν στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγου, στο δεύτερο μέρος από τη φανταστική συμφωνία του Εκτόρ Μπερλιόζ. Λίγα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της, ο Φραντς Λιστ, ο οποίος συνδεόταν με προσωπική φιλία με τον Μπερλιόζ, αλλά ήταν και ένθερμος θαυμαστής της μουσικής του, έκανε μια μεταγραφή του έργου για πιάνο, συμβάλλοντας έτσι στο να γίνει η μουσική του Μπερλιόζ αυτή γνωστή σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Από τον Φραντς Λιστ έρχεται το επόμενο έργο. Ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ ερμηνεύει το Consolation νούμερο 3 σε ρέιφε σημίζωνα.

Franz Liszt μας ερμηνεύσε ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος από το έργο Consolation νούμερο 3 σε ρήφε Σιμίζωνα. Λίγο μετά την πρεμιέρα της φανταστικής συμφωνίας του, το 1830 ήταν αυτό, ο Μπερλιόζ, ο οποίος είχε εντωμεταξύ κερδίσει το βραβείο της Ρώμης με ένα άλλο έργο του, την καντάτα «Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου», ξεκίνησε για την Ιταλία, όπου σύμφωνα με τους όρους του βραβείου, οι νικητές σπούδασαν 2 χρόνια στη Βίλα Μέντιτσι, στη Ρώμη, όπου στεγαζόταν η Γαλλική Ακαδημία Μουσικής. Αυτή η παραμονή του στην Ιταλία, η μεσογειακή κουλτούρα κτλ. Επηρέασαν πολύ τον Μπερλιόζ, αλλά σε ένα διαφορετικό επίπεδο και οι συναντήσεις του και οι κουβέντες του στη Ρώμη με τον Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος βρισκόταν εκεί συχνά, αποτέλεσαν κατά τον ίδιο ορόσημο για τη μουσική του εξέλιξη. Από τον Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το κουαρτέτο εγχόρδων του νούμερο 2 σε Λαελάσσονα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Εμπέν.

Το κουαρτέτο Εμπέν μας ερμήνευσε το πρώτο μέρος, Adagio Allegro Vivace, από το κουαρτέτο Εγχόρδων, νούμερο 2 σε λαϊλάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον. Και τώρα ο βαρύτονος Σάιμον Κίνλισάιντ μας τραγουδά ένα τραγούδι του Ρόμπερτ Σούμαν από τον κύκλο Dichterliebe, η αγάπη του ποιητή, σε ποιήση του Χάινριχ Χάινε. Ακούμε το ένα λαμπερό καλοκαιρινό πρωινό.

από έναν από τους πιο γνωστούς κύκλους τραγουδιών του ρομαντισμού, την αγάπη του ποιητή, Dichte Liebe, του Ρόμπερτ Σούμαν, ο Σάιμον Κίνλισάιντ με τη συνοδεία στο πιάνο του Μάλκο Μάρτινο, μας τραγούδισε ένα λαμπερό καλοκαιρινό πρωινό, Am leuchtenden Sommermorgen. Ρόμπερτ Σούμαν και για τη συνέχεια, ο Αλεξάνδρ Μέλνικοφ στο πιάνο και το κουαρτέτο Τζερούσαλεμ εδώ, στο κουιντέτο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα όπου 44.

Ρόμπερτ Σούμαν. Αυτό ήταν το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε μύφη σε μίζωνα από τον Αλεξάνδρ Μέλνικοφ στο πιάνο και το κουαρτέτο Τζερούσαλεμ. Και πριν αποχαιρετήσουμε τον Ρόμπερτ Σούμαν για σήμερα, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και μια επεξεργασία του σύγχρονου συνθέτη Κρίστιαν Γιώστ πάνω στον κύκλο Dichterliebe του Σούμαν. Μια ανάθεση στον Γιώστ από το Concert House του Βερολίνου το 2017. Και να ακούσουμε το «Aus meinen Tränen sprießen», «Από τα δάκρυά μου θα ξεπηδήσουν πολλά ανθισμένα λουλούδια», από τον τενόρο Πέτερ Λόνταλ και το σύνολο Χόρενστάιν.

Aus meinen Tränen sprießen από τα Dichte Liebe του Robert Schumann και αυτή ήταν η άποψη και η επεξεργασία του Christian Jost που ακούσαμε από τον Peter Lodahl και το σύνολο Horenstein. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο με το έργο ενός ακόμα σύγχρονου συνθέτη, από τη Γαλλία αυτή τη φορά, αλλά πριν από αυτό πάμε να ακούσουμε το τρίο Bush να μας ερμηνεύει Ludwig van Beethoven.

Ακούσαμε το τρίο Bush στο τρίτο μέρος Σκέρτσο από το πιάνο τρίο σε Σολ Μίζωνα όπως ένα νούμερο 2 του Ludwig van Beethoven. Και τώρα ένα σύγχρονο συνθέτης από τη Γαλλία και το έργο του Blackstone με σολίστ στο μαντολίνο τον Julien Martineau και μαζί του το σύνολο Victor Hugo υπό τη διεύθυνση του Jean-François Verdier εδώ. Αγαπητοί ακροατές, ακούμε το πρώτο μέρος μυστεριόζο από το Blackstone του Carole Beffa.

Carole Beffa, Blackstone, κονσέρτο για μαντολίνο και ορχήστρα εγχόρδων με σολίστ στο μαντολίνο τον Ζουλιά Μαρτινό. Η Καόρη Μουράτζη τώρα στην κιθάρα ερμηνεύει μια μεταγραφή για το πολύ γνωστό μας θέμα της μουσικής του Γιάν Τίρσεν για την ταινία Αμελή του Jean-Pierre Jeunet.

Η Καόρι Μουράτζι ερμήνευσε την μελωδία «Continta Notre-Té», το θέμα από τη μουσική του Γιάν Τίρσεν για την ταινία «Αμελή». Και πάντα στη Γαλλία πάμε στη μουσική του Ζων Φρανσέ, στο κονσέρτο του για κλαρινέτο, με σολίστ τον Παύλο Μπελτραμίνη και τον Αλάν Λομπάρ να οδηγεί την ορχήστρα της Ιταλικής Ελβετίας.

Με το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για κλαρινέτο του Jean Francais, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με την Ναταλή Ντεσέ στο τραγούδι «Σινεμά» του Μισελ Λεγκρόν. Να μας λέει «Στη μαύρη οθόνη των άγρυπνων νυχτών μου, στείνω ταινίες στο μυαλό μου. Ο Μπρατ Πίτ πάει διακοπές. Το αστέρι μου είσαι εσύ. Πώς όμως να σου πω ότι σ' αγαπώ». Και έτσι απ' έξω μου σου λέω μόνο τι κάνεις και μέσα μου σε πάω σινεμά. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από εμάς εδώ ευχές για μια υπόλοιπη μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστοφο Παγιοργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Και καλή εβδομάδα σήμερα, μέσα στον Ιούλιο και στις καλοκαιρινές μουσικές. Το τρίτο μέρος της φετινής μας συνέχειας πάνω σε μουσικές που γράφτηκαν για το καλοκαίρι, με αφορμή το καλοκαίρι. Όπως, μιας και είμαστε στον Ιούλιο, αυτός ο Ιούλιος, τον οποίο δεν μπορώ να μην επανέλθω, παρότι έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό το κομμάτι στα προηγούμενα χρόνια και ενδεχομένως και μέσα στον χρόνο, με αφορμή βεβαίως τα κομμάτια του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, εποχές έργο 37α, που είναι μια διαχρονική μουσική. Είναι μια σουίτα για πιάνο 12 μερών και το συγκεκριμένο κομμάτι, κάθε ένα από τα κομμάτια απεικονίζει έναν μήνα και το συγκεκριμένο απεικονίζει το ρωσικό καλοκαίρι. Και μάλιστα αποτυπώνει την αγροτική, την πανηγυρική ατμόσφαιρα των αγροτών που θερίζουν τα χωράφια κάτω από το λαμπερό ήλιο. Και πρέπει να πω ότι συνέθεσε, όπως είπα, 12 κομμάτια με χαρακτήρες το 1876 κατόπιν παραγγελίας για ένα μουσικό περιοδικό, με κάθε κομμάτι να αντιστοιχεί σε ένα μήνα του χρόνου. Και έτσι αυτή η μουσική ατμόσφαιρα του Ιουλίου αντανακλά τη σωματική εργασία και το εορταστικό πνεύμα της θερινής συγκομιδής, εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινάει. Είναι σύντομα κομμάτια, είναι νήξεις επί της ουσίας και θα ήθελα να ακούσουμε καταρχήν μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον Bruce Liu. Πράγματι είναι πολύ χαριτωμένη αυτή η συνήχηση και η ομοιότητα με τον Bruce Lee. Παρά τα αυτά, ο Bruce Liu είναι ένας σημαντικός νέος Κινέζος πιανίστας, ο οποίος ερμήνευσε τόσο ωραία αυτό το σύνολο των κομματιών που το έχω γράψει με την Deutsche Grammophon και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές. Πρέπει να πω βέβαια ότι, μιας και μιλάμε για το θερισμό, ότι ο θερισμός είναι μια περίεργη περίοδος ανάλογα με τις χώρες. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ελλάδα εμείς τον ξέρουμε το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Στη Ρωσία, που τα πράγματα είναι πιο κρύα, αλλά πολύ πιο έντονα βέβαια, διαρκεί 2 μήνες, τον Ιούλιο, εξού και η απόφαση του Τσαϊκόφσκι να το γράψει και να το αποτυπώσει μέσα σε αυτή την σειρά, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή, και μέχρι τον Αύγουστο πάλι. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, η Ουκρανία ήταν και ο σιτοβολώνας της Ευρώπης και έχει δώσει πάρα πολλές αφορμές για μια πολύ ωραία μουσική αποτύπωση. Εδώ θα το ακούσουμε στην αυθεντική του μορφή και μάλιστα πρέπει να πω ότι ο Αλεξέη Κολτσόφ, ένας σημαντικός ποιητής της Ρωσίας, ήταν αυτός που χάρισε την πρώτη ποιητική και σύντομη επιγραφή, γιατί κάθε ένα κομμάτι είχε και από μια τέτοια, στο συγκεκριμένο κομμάτι, τον Ιούλιο, που λέει: «Κουνήστε τους ώμους, τεινάξτε τα χέρια και ο μεσημεριανός άνεμος θα αναπνεύσει στο πρόσωπό σας».

Βέβαια δεν έχουμε τις συγκριτικές ακροάσεις, αλλά δεν μπορώ να μην παραθέσω, μιας και δεν το έχω κάνει σε προηγούμενη εκπομπή όπου έχω βάλει όλες τις εκδοχές αυτού του μήνα στη σειρά, αλλά υπάρχει μια πολύ ωραία που άκουσα από τον David Matthews, ένας πολύ ωραίος συνθέτης που έχει διασκευάσει όλη τη σειρά για ορχήστρα, με τις δικές του βεβαίως ενορχιστρώσεις, ο David Matthews είπα, όπως είπα. Εδώ το ακούμε με τον Carl Davis να διευθυνεί την ορχήστρα της βορειογερμανικής ραδιοφωνίας σε μια, όπως είπα, εξαιρετική δουλειά που δεν έχει όμως λάβει ακόμα την πρώτη εμπορική ηχογράφηση, και αξίζει να το ακούσουμε. Είναι πολύ ωραίο.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Ιούλιος με τη χαρά και τα τραγούδια ενός πολύ ιδιαίτερου λαού, ο οποίος δίνει πάντα μια επική διάσταση στις δραστηριότητες του. Ακούσαμε τις κινήσεις των θεριστών, τον ήχο από τα στάχια που πέφτουν και όλη αυτή την όμορφη αντίχηση που δημιουργεί στις μεγάλες σοβιετικές πεδιάδες η οργιαστική αυτή περίοδος του θερισμού. Λοιπόν, θα ήθελα βεβαίως να περάσουμε σε ένα άλλο καλοκαίρι πολύ γνώριμο σε εμάς, το Μεσογειακό, και σε ένα έργο το οποίο αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη κατάθεση του σπουδαίου Ιταλού, αλλά παραγνωρισμένου τώρα, ξεχασμένου κάπως, Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, 1880-1968. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, κάποια στιγμή σε οποιονδήποτε συνθέτη, είτε μεγάλου είτε μικρού εντός εισαγωγικών βεληνικούς, υπάρχει μια στιγμή που δίνει τον καλύτερο του εαυτό, κάπου που συγκεντρώνει δηλαδή τις προσπάθειές του, τη γνώση του, την εμπειρία του και αφήνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν είμαστε σίγουροι ποιο θεωρεί ο ίδιος, αλλά μέσα από το πέρασμα του χρόνου, εκεί που το φίλτρο ξεκαθαρίζει το τι είναι ουσιαστικό, μένουν 2-3 κομμάτια. Πολλές φορές αυτά τα κομμάτια μπορεί να είναι και ανάμεσα στα ελάχιστα που έχει γράψει. Ίσως γιατί δεν είχε χρόνο να γράψει κάποια άλλα και είχε αποφασίσει ότι θα γράψει ένα και μοναδικό, ή τέλος πάντων τα έφερε έτσι η ζωή, όπως συμβαίνει ας πούμε με την Κάρμεν του Μπιζέ, που δεν είναι ένας από τους πολύ γραφότερους συνθέτες, παρά τα αυτά τα αναλογικά με τα πόσα αργά έχει γράψει, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και ποιότητα και φυσικά διαχρονικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό το λέω, το κονσέρτο του καλοκαιριού αποτελεί πράγματι το σημείο αναφοράς αυτού του πολύ σπουδαίου συνθέτη. Και είμαστε τυχαίροι, μια και πέφτει στην συμπίπτει με τη δική μας περίοδο. Το κονσέρτο λοιπόν του καλοκαιριού του Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, το οποίο συνέθεσε το 1928, είναι ουσιαστικά μια ηλιόλουστη ποιμενική συμφωνία τριών κινήσεων, σε τρία μέρη. Και αποφεύγει μάλιστα την υπερβολική ενορχίστρωση, την πολύ συνηθισμένη στη μετά Στραβινσκική και μετά Σόμπεργκ, μετά τα Γκούρε Λίντερ ας πούμε εποχή και μετά Μαλερική εποχή, όπου ήταν συνηθισμένη και στους Ιταλούς, στην Ιταλική μουσική των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά ανταυτού, επειδή και σωστά το καλοκαίρι ούτως ή άλλως χρειάζεται κάτι ελαφρύ, είναι μια περίοδος στην οποία οτιδήποτε πυκνό και στην τροφή και στην διάθεση δημιουργεί συμφόρηση. Έχεις πάντα την τάση να ελαφραίνεις. Έτσι ακριβώς χρησιμοποιεί με την ίδια αισθητική και μια πιο ανάλαφρη ενορχίστρωση, με άριστη δεξιοτεχνία και πολλές λυρικές μελωδίες και ζωντανά χρώματα, για να ζωγραφίσει αυτή την νοχελική παρατάφτα ατμοσφαιρική εικόνα της θερινής περίοδου. Και ξεκινάμε με το πρώτο μέρος, το πρωί, όπου ξεκινάμε μια ανοιχτή φωτεινή ατμόσφαιρα και αποτυπώνει τη φρεσκάδα του καλοκαιρινού πρωινού. Λοιπόν, έχει πολύ ωραίες αρμονίες, πολύ ωραίες μελωδικές κινήσεις, μια ροή, και αφήνουν λίγο-λίγο όλα αυτά ένα ευχάριστο τέμπο να ορμήσει μέσα στη μουσική, και εδώ θα το ακούσουμε σε μια από τις σημαντικότερες εκδοχές. Είναι η ερμηνεία του Μύρωνα Μιχαηλίδη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία εμπιστεύθηκε στο σύνολο αυτό και στον αρχιμουσικό από την Άξος, προκειμένου να πραγματοποιήσει παράλληλα και κάποιες πρώτες παγκόσμιες πρεμιέρες αυτού του πολύ σπουδαίου συνθέτη, μια πραγματικά εξαιρετική εκδοχή που έλαβε θετικότατες κριτικές.

το πρώτο πολύ όμορφο μέρος από το καλοκαιρινό κονσέρτο ή αλλιώς την εντός αγωγικών ποιμενική συμφωνία του Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, έργο του 1928 που αποτυπώνει την όμορφη μεσογειακή ατμόσφαιρα του Ιταλικού καλοκαιριού. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παραθέσω άλλη μία αντίστοιχη ατμόσφαιρα από έναν άλλο συνθετή, αυτή τη φορά τον Φέλιξ Μέντελσον και την Ιταλική του συμφωνία. Ο Μέντελσον γράφει αυτό το έργο στην περίοδο που έκανε μια περιοδία στην Ευρώπη, από το 1829 έως το 1831. Πρέπει να πω ότι ο Μέντελσον, γεννημένος το 1809, ήταν 20 ετών όταν ξεκίνησε αυτή την περιοδία, όμως διάσημος τότε. Βεβαίως, το να μπορέσεις να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι εκείνη την εποχή προϋπέθεται ότι έχεις οικονομική άνεση. Και πράγματι ο Μέντελσον την είχε, μιας και ο πατέρας του ήταν τραπεζίτης. Είχε πολύ μεγάλη οικονομική άνεση, αλλά δεν σπατάλησε την άνεση αυτή που είχε, γενικότερα τα προνόμια που μπορούσε να του παρέχει η πολύ άνετη ζωή του. Αντιθέτως, έδωσε μέχρι το τέλος της σύντομης ζωής του ό,τι είχε και δεν είχε, προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα στον πνευματικό τομέα. Η έμπνευσή του και το χρώμα και η ατμόσφαιρα της Ιταλίας μετά την σκοτία και τις ευρύδες που έγραφε, γιατί όπου πήγαινε έγραφε και κάποια μουσική και κρατούσε σημειώσεις την ώρα που το έβλεπε, σαν φωτογραφία σαν να λέμε. Ήταν η αφορμή για πάρα πολλά σκίτσα, τα οποία άλλα τα ολοκλήρωσε, άλλα τα άφησε ημιτελή. Παρακάτω, μάλιστα, σας διαβάζω και ένα απόσπασμα, μια επιστολή που γράψε τον πατέρα του, ο οποίος του χρηματοδοτούσε το ταξίδι. Αυτή είναι η Ιταλία, θαυμαστικό. Και τώρα ξεκίνησε αυτό που πάντα θεωρούσα, τρεις τελείες, την υπέρτατη χαρά στη ζωή. Και το λατρεύω. Η σημερινή ημέρα ήταν τόσο πλούσια που τώρα το βράδυ πρέπει να συνέλθω λίγο. Και γι' αυτό σας γράφω, για να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί γονείς, που μου δώσατε όλη αυτή την ευτυχία. Έτσι λοιπόν, γράφει μεταξύ άλλων ότι είναι το πιο ζωντανό και ζωηρό έργο που έχει γράψει στη ζωή του. Αυτό κάνει πρεμιέρα το 1833, δηλαδή ήταν 24 ετών, ποτέ το δεν το δημοσίευσε, δημοσιεύτηκε το 1851, το 47 έφυγε από τη ζωή ο Μέντελσον. Αυτή η Ιταλική συμφωνία λοιπόν, γραμμένη όπως σας είπα κατά τη μεγάλη του περιοδία στην Ευρώπη, που είναι μια χαρούμενη μουσική, σαν καρτ ποστάλ εν πάση περιπτώσει, που αποτυπώνει αυτόν τον ήλιο, την ενέργεια του Ιταλικού καλοκαιριού και έχει την αισθητική του γαλάζιου ουρανού, αυτού που γνωρίζουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ ωραία. Το περιγράψε ως γαλάζιο ουρανό σε λα μίζωνα, έτσι στα γράμματα που έγραψε και στην αδερφή του. Και το ενακτήριο αυτό μέρος, το πασίγνωστο τέλος πάντων, ξεχυλίζει από ζωή, από τραγούδια, από γρήγορα περάσματα εγχόρδων, που πολλοί ακροατές παρουσιάζουν και παρομοιάζουν με το ξύπνημα ενός ζεστού λαμπερού καλοκαιρινού πρωινού. Για να δούμε.

ήταν ο Γιάννικ Νεζέτ Σεγκουίν στην συμφωνία αριθμός 4, το πρώτο μέρος, την περίφημη Ιταλική του Μέντελσον με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης. Και θα ήθελα, μιας και το είπα, το Γιάννικ Νεζέτ Σεγκουίν. Νομίζει κάποιος ότι μπορεί να είναι τουρκο-ουγγρικό όνομα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ ιδιαίτερο όνομα, μιας και το Σεγκουίν είναι ένα κοινό οικογενειακό όνομα στο Κεμπέκ. Καναδός είναι ο Σεγκουίν. Και το Νεζέτ απλώς το επρόσθεσε γιατί είναι το δεύτερο επίθετό του της μητέρας του, επειδή είναι το μοναδικό τέτοιο επίθετο σε όλο τον Καναδά. Εν πάση περιπτώσει, ήθελε να ξεχωρίζει και ονομαστικά ως καλλιτέχνης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς απολαύσαμε ένα έργο το οποίο σχετίζεται με το καλοκαίρι. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε με Τσαϊκόφσκι, αλλά δώσαμε βάση στις ισπανολατινικές εκδοχές του καλοκαιριού. Σήμερα εστιάζουμε περισσότερο στην ιταλική του εκδοχή, την πιο έτσι μεσογειακή θα μπορούσε ίσως να πει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να παραθέσω και άλλο ένα κομμάτι σαν ένα μικρό διάλειμμα. Είναι το πρώτο από τα πεύκα της Ρώμης. Το πεύκο στη Βίλα Μποργκέζε. Και γιατί το κάνω? Πρώτον, διότι ο Ρεσπίγκι, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, έγραψε τα ποίηματά του, τα τόσο πολύπλοκα, τόσο κοπιώδη στην ενορχίστρωση, στη σύλληψη και στην αποτύπωση, αλλά και στην ερμηνεία, μιας και χρειάζονται συνήθως τεραστίων διαστάσεων ορχήστρες, αλλά και γενικότερα στο κουράγιο που χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να τα αποφασίσει και να τα ολοκληρώσει μέσα στο καλοκαίρι, διότι ήταν κουρασμένος μέσα από τις άλλες του δραστηριότητες και όπως και ο Μάλερ μέσα στο καλοκαίρι έγραφε συνήθως, έτσι και εκείνος, προσπαθώντας μάλιστα να φύγει από την ζέστη της πόλης, έβγαινε προς τα προάστια και εκεί παρατηρούσε και καλή ώρα, όπως έκανε ο Μέντελσον κρατώντας σημειώσεις. Όλοι οι συνθέτες το έκαναν αυτό, ακριβώς όπως οι ζωγράφοι κρατούσαν δηλαδή την πρώτη τους μελωδική μουσική εντύπωση. Ακριβώς το ίδιο έκανε και εκείνος. Αφού περιεργάστηκε λοιπόν όλα τα προάστια, κράτησε ιδέες τόσο από τα συντριβάνια, τόσο από τις γιορτές, όσο και από τα πεύκα. Βεβαίως, όπως είπα, ναι μεν γράφτηκαν το καλοκαίρι, αλλά ο ίδιος δεν τα τοποθετούσε επί τούτου μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, η φαντασία δουλεύαζε και σε άλλες εποχές. Αυτό όμως το οποίο αντικειμενικά θεωρείται καλοκαιρινό, ότι περιγράφει δηλαδή ένα απόγευμα που σουρουπώνει ο ήλιος έξω από τα προάστια της Ρώμης στη Βίλα Μποργκέζε, είναι αυτή η πρώτη μουσική από τα τέσσερα μέρη της σουίτας.

αυτή η πολύ όμορφη μουσική που είναι πολύ πριν το σούρουπο, γιατί είναι απόγευμα ηλιόλουστο, και το ηλιόλουστο απόγευμα στην Ιταλία είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, με παραπέμπει σε κάτι επίσης καλοκαιρινό και δροσιστικό. Είναι ο Τρίτον, το περίφημο αυτό συντριβάνι στη Ρώμη, όπου έχεις την αίσθηση ότι πέφτει πάνω σου το νερό την ώρα που φεύγει και εκτοξεύεται προς τα πάνω. Το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά μια απαραίτητη και πολύ θετική εικόνα για κάθε καλοκαίρι, ασχετά αν δεν έχει επί τούτου ο ποιητής, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, επισημάνει ότι το θέλει για το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια δική μου αυθαιρεσία, κυρίως μετά το άκουσμα από αυτό το πρώτο δέντρο, το καλοκαιρινό, της Βίλας Μποργκέζε, επειδή έχουν μια, κατά τη γνώμη μου, ηχητική, ηχοχρωματική συνάφεια.

Χαρούμενες ναϊάδες και τρίτονες χορεύουν και πιτσιλούν τους περαστικούς. Εδώ από τον Ιλντεμπράντο Πιτσέτη θα ακούσουμε το φινάλε. Ακούσαμε προηγουμένως, επαναλαμβάνω, την πασίγνωστη αυτή μουσική του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Μιλάμε για Ιταλούς συνθέτες που ζωγραφίζουν τις πολύ όμορφες καλοκαιρινές ημέρες. Πήρα και εγώ μια πρωτοβουλία ποιητική, έφερα τον τρίτονα στο καλοκαίρι, θα με δικαιολογήσουν τις πολύ όμορφες καλοκαιρινές ημέρες. Πήρα και εγώ μια πρωτοβουλία ποιητική, έφερα τον τρίτονα στο καλοκαίρι, θα με

θα λέγαμε μέρος που αποτυπώνει τις γνωστές γιορτές και τα πανηγύρια που άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο θριαμβεύουν μέσα στη θερινή περίοδο και στην ελληνική επικράτεια και απανταχού στον πλανήτη. Με βέβαια μια ιταλική, θα έλεγε κανείς, αισθητική.

0: και με αυτό το γλυκό τρόπο ολοκληρώνεται το κοντσέρτο του καλοκαιριού του Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, του συνθέτη της γενιάς των Μαλιπιέρο και Καζέλα, φίλου και διαδόχου του Οτορίνο Ρεσπίγκη στα ηνία της Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας της Ρώμης και ένας από τους πιο ενδιαφέροντες συνθέτες εκείνης της γενιάς, ξεκινώντας για θεατρικό συγγραφέας, κατέληξε με την κατεύθυνση του μουσικού και δασκάλου πιανίστα πατέρα του ως ένας από τους πρωτοπόρους συνθέτες της εποχής του, του οποίου τα έργα πλέον ανακαλύπτονται και ηχογραφούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για αυτή την συνέχεια στις καλοκαιρινές μουσικές από το καλοκαίρι, για το καλοκαίρι και μέσα στο καλοκαίρι του κλασικού ρεπερτορίου. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιωστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα, μία συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση της Γαλλίδας μαέστρου Μαρί Ζακό, που δόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2025. Συμμετέχει ο Γάλλος οργανίστας Τωμά Οσπιτάλ. Μία ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας που δόθηκε την επόμενη ημέρα με το ίδιο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι το κονσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα αριθμός 4 σε φα μίζωνα από το έργο 4 του Georg Friedrich Händel. Το έργο 4 του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ αποτελείται από 6 κονσέρτα γραμμένα στο Λονδίνο την περίοδο 1735-36. Τυπώθηκαν το 1738 στην ίδια πόλη από τον John Walsh υπό τον τίτλο 6 κονσέρτα για εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο. 4 από τα κονσέρτα της συλλογής παρουσιάστηκαν ως interludia, δηλαδή ως εμβόλυμα κομμάτια μεταξύ τμήματων τριών ορατορίων του Χέντελ, Εστίρ, Δεβόρα και Ατάλια στα ελληνικά Γοθολία. Οι πρεμιέρες αυτών των ορατορίων δόθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1735 στο Βασιλικό Θέατρο του Covent Garden. Σολίστ στα κονσέρτα ήταν ο ίδιος ο Χέντελ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους οργανίστες της εποχής του. Το κονσέρτο που θα ακούσουμε φέρει τον αριθμό 292 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 1η Απριλίου 1735 ως εμβόλυμο κομμάτι, με τον Χέντελ ως οργανίστα, στην πρεμιέρα του ορατορίου Γοθολία. Το κονσέρτο αποτελείται από 4 μέρη. Allegro, Andante, Adagio, Allegro. Σε ένα τμήμα του πρώτου μέρους, ο Χέντελ δανείζεται υλικό από την πρώτη πράξη της όπερας Αλτσίνα. Σολίστη είναι ο Τωμά Οσπιτάλ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει η Μαρί Ζακό. 14 Νοεμβρίου 2025.

Ακούσαμε μέσω της CBU το κονσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα αριθμός 4 σε φάμιζωνα από το έργο 4 του Georg Friedrich Händel. Σολίστη ήταν ο οργανίστας στο Μα Οσπιτάλ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διήθινε η Μαρή Ζακό από συναυλία στις 14 Νοεμβρίου 2025. Η συναυλία συνεχίζεται με τις λιτανίες για εκκλησιαστικό όργανο του Γάλλου συνθέτη και οργανίστα Ζω Αλά. Γεννήθηκε το 1911 σε οικογένεια μουσικών. Αφού πήρε τα πρώτα μαθήματα εκκλησιαστικού οργάνου από τον πατέρα του, φοίτησε στο οδείο του Παρισιού. Ως στρατιώτης του Γαλλικού στρατού σε μονάδα τεθωρακισμένων, σκοτώθηκε στις 20 Ιουνίου 1940 στη μάχη του Σομίρ εναντίον των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μόλις 29 ετών. Το ύφος των συνθέσεων του παρουσιάζει επιρροές από τον Κλοντ Ντεμπισί, τον Ολίβιε Μεσιάν, καθώς και τη μουσική της από Ανατολής. Ο μικρότερος αδελφός του, Ολιβιέ Αλά, ήταν συνθέτης, δεξιοτέχνης των πληκτροφόρων και μουσικολόγος, ενώ η παγκοσμίου φήμης οργανίστα με μεγάλη δισκογραφία Μαρί Κλέρ Αλά ήταν μικρότερη αδελφή του. Ακούμε τις λιτανίες του Ζω Αλά, έργο γραμμένο το 1937. Ερμηνεύει ο Τόμα Οσπιτάλ.

Ακούσαμε μέσω της EBU τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Λιτανίες για εκκλησιαστικό όργανο» του Γάλλου συνθέτη και οργανίστα Ζω Αλά, 1911-1940. Ερμήνευσε ο Τωμά Οσπιτάλ. Ακολούθησε εκτός προγράμματος ένας αυτοσχεδιασμός του Γάλλου οργανίστα.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος έναν αυτοσχεδιασμό από τον Γάλλο οργανίστα Τόμα Οσπιτάλ. Η συναυλία που δόθηκε στην Κολονία στις 14 Νοεμβρίου 2025 συνεχίζεται με τη Συμφωνία Αριθμός 7 του Άντων Μπρούκναρ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Λίοπολτ Νόβακ. Η συμφωνία γράφτηκε τη διετία 1881-83 και αναθεωρήθηκε το 1885. Αφιερώθηκε στον βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκο τον Δεύτερο. Η θριαμβική πρεμιέρα δόθηκε το 1884 από την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας με τον Άρτουρ Νίκης στο πόντιουμ. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συνθέτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη Allegro Moderato σε μη μιζόνα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει η Μαρή Ζακό. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της 7ης συμφωνίας του Άντον Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Λίοπολτ Νόβακ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Αντάτζο σε ντο δίες ελάσσονα, με ένδειξη πολύ επίσημα και πολύ αργά. Το μέρος αυτό γράφτηκε από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 1883. Ο σκοτεινός και τραγικός χαρακτήρας της μουσικής συνδέεται με την επιδείνωση της υγείας και κατόπιν τον θάνατο στις 13 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους του στενού φίλου του Μπρούκνερ, Ρίχαρτ Βάγκνερ. Εδώ ο Μπρούκνερ συμπεριλαμβάνει στην ορχήστρα για πρώτη φορά στην ιστορία της συμφωνίας 4 τούμπες του Βάγκνερ εις μνήμην του συνθέτη. Πρόκειται για σπάνιο και υβριδικό χάλκινο όργανο που συνδυάζει χαρακτηριστικά του γαλλικού κόρνου και της τούμπας. Κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας του Βάγκνερ και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη σκηνική τετραλογία του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Η τούμπα του Βάγκνερ παίζεται κατά κανόνα από κορνίστες, αφού πρόκειται ουσιαστικά για είδος κόρνου. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας και η Γαλλίδα μαέστρος Μαρί Ζακό έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 14 Νοεμβρίου 2025.

ακούσαμε το δεύτερο μέρος της 7ης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Λίοπολτ Νόβακ. Το τρίτο μέρος είναι ένα σκέρτσο με ένδειξη πολύ γρήγορα σε λα ελάσσονα με τρίο σε φα μίζωνα. Στον αυτοσχεδιασμό που ακούσαμε πρωτύτερα, ο Γάλλος οργανίστας Τωμά Ωσπιτάλ επεξεργάστηκε μεταξύ άλλων το βασικό μουσικό θέμα αυτού του σκέρτσο.

Ακούσαμε το σκέρτσο της Συμφωνίας Αριθμός 7 του Αντών Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Λίοπολτ Νόβακ. Ακολουθεί το μεγαλοπερπές φινάλι. Φέρει την ένδειξη με κίνηση, αλλά όχι πολύ γόργα. Εδώ ο αυστριακός ρομαντικός συνθέτης και οργανίστας επεξεργάζεται διαδοχικά τρία μελωδικά θέματα έντονα αντιθετικά μεταξύ τους. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει και πάλι η Μαρή Ζακό.

Ακούσαμε την 7η συμφωνία του Άντων Μπρούκναρ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Λίοπολτ Νόβακ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε η Γαλλίδα μαέστρος Μαρί Ζακό από συναυλίες στις 14 Νοεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας που δόθηκε την επόμενη μέρα με το ίδιο πρόγραμμα. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, από την καλλιτεχνική περίοδο 2026-27, η Μαρί Ζακό, που γεννήθηκε στο Παρίσι το 1990, θα αναλάβει το πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Κολονίας με τετραετές συμβόλαιο. Θα είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, η Φαντασία και Φούγκα για εκκλησιαστικό όργανο σε Σόλε Λάσονα, Σμίτερ 542 του Johann Sebastian Bach, στη μεταγραφή του Franz Liszt για πιάνο. Ο Μπαχ συνέθεσε ίσως τη Φαντασία στο Κέτεν ως ανεξάρτητο κομμάτι. Το Νοέμβριο του 1720 αυτοσχεδίασε μάλλον τη Φούγκα πάνω σε δοσμένο ολλανδικό μελωδικό θέμα στο πλαίσιο διαγωνισμού στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης του Αμβούργου. Συμμετείχαν 4 υποψήφοι με έπαθλο τη θέση οργανίστα στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου της ίδιας πόλης. Η απόφαση της τετραμελούς επιτροπής αναβλήθηκε για τον επόμενο μήνα, κατά τον οποίο ο Μπαχ έστειλε επιστολή αποσύροντας την υποψηφιότητά του. Τη θέση κατέλαβε τελικά ο Johann Joachim Heitmann. Η πλούσια αρμονική γλώσσα του έργου που θα ακούσουμε περιλαμβάνει απρόσμενες μετατροπίες και τολμηρές διαφωνίες. Σε ένα τμήμα της Φαντασίας, μία αρμονική αλυσίδα με συνεχείς χρωματικές συγχορδίες προκαλεί την εντύπωση αχανούς χώρου του απείρου. Παίζει η 80χρονη πιανίστα Γιούρα Γκούλερ από την τελευταία δισκογραφική εργασία της τον Σεπτέμβριο του 1975.

0: Ακούσαμε τη φαντασία και φουγκά για εκκλησιαστικό όργανο σε Σόλε Λάσονα Σμίντερ 542 του Johann Sebastian Bach στη μεταγραφή του Franz Liszt για πιάνο. Ερμηνεύσε η 80χρονη Jura Guller από την τελευταία δισκογραφική εργασία της τον Σεπτέμβριο του 1975. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Kurt Weill γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1900 στο Σάντφορστάντ, την εβραϊκή συνοικία του Ντεσάου, της Σαξονίας, και ήταν το τρίτο από τα 4 παιδιά του Άλμπερτ, που ήταν ψάλτης, και της Έμα Weill. 12 χρονών άρχισε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου και έκανε και τις πρώτες του απόπειρες να γράψει μουσική. Το πιο παλιό του κομμάτι, μάλιστα, που σώζεται είναι του 1913 και είναι ένα εβραϊκό τραγούδι γάμου. Το 1915 ο Weill άρχισε να παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα με τον Albert Bing, Kapellmeister στο θέατρο της αυλής του Δούκα στο Ντεσάου, ο οποίος τον δίδαξε πιάνο, σύνθεση, θεωρητικά της μουσικής και διεύθυνση ορχήστρας. Ο Weill εμφανίστηκε δημόσια στο πιάνο για πρώτη φορά το 1915, τόσο ως συνοδός όσο και ως σολίστ. Τα επόμενα χρόνια συνέθεσε πολλά τραγούδια βασισμένα σε στίχους σημαντικών ποιητών και είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ακρόαση με τρία από αυτά. «Im Folkston», σε λαϊκό ύφος του 1916, σε ποίηση Arno Holz. «Das schöne Kind», το όμορφο παιδί, του 1917, σε στίχους άγνωστου ποιητή, και «Die Stille Stadt», η σιωπηλή πόλη, του 1919, σε ποίηση Richard Dieme. Ερμηνεύει σοπράνο Στέφανη Βούστ, μαζί της στο πιάνο ο Μίχαελ Ιμπάρ.

Η σοπράνο Στέφανη Βούστ και μαζί της στο πιάνο ο Μίχαελ Ιμπά ερμήνευσαν τρία τραγούδια του Κουρτ Βάιλ. Im Folkston, σε λαϊκό ύφος, Das schöne Kind, το όμορφο παιδί και Die stille Stadt, η σιωπηλή πόλη. Σε τραγούδια του φυσικά θα επανέλθουμε. Ένα τεράστιο μέρος του έργου του το αποτελούν τα θαυμάσια τραγούδια του, άλλωστε. Ο Βάιλ αποφύτησε από την ανώτερη σχολή μουσικής του Dessau το 1918 και εγγράφηκε στην ανωτάτη σχολή μουσικής του Βερολίνου σε ηλικία 18 ετών, όπου σπούδασε σύνθεση με τον Engelbert Huberdingk, διεύθυνση ορχήστρας με τον Rudolf Krasselt και αντίστοιξη με τον Friedrich Koch. Όντας εξαιρετικά ανήσυχο πνεύμα, παρακολούθησε και διαλέξεις φιλοσοφίας των Max Dessauer και Ernst Cassirer. Την ίδια χρονιά έγραψε το πρώτο του κουαρτέτο εγχόρδων σε Σι Ελάσσονα, με το οποίο και θα συνεχίσουμε την ακρόαση. Το έργο ανήκει ακόμα στον ύστερο γερμανικό ρομαντισμό και δεν θυμίζει ιδιαίτερα τον θεατρικό Βάιλ που θα γνωρίσουμε αργότερα. Η γραφή του δείχνει επιρροές από Μπραμς, Ρέγκερ και ο ίδιος θεωρούσε αργότερα ότι το έργο ήταν περισσότερο μαθητεία παρά προσωπική κατάκτηση. Αν και διατηρεί την παραδοσιακή τονικότητα της Σι Ελάσσονας, δείχνει ένα νεαρό συνθέτη που πειραματίζεται με πιο σύνθετες αρμονίες και αντιστοιχτικές δομές, προμηνύοντας τη μετέπειτα εξέλιξή του. Ιστορικά έχει ενδιαφέρον ότι ο Βάιλ δούλευε ήδη το κουαρτέτο όταν ξεκίνησε τα μαθήματα με τον Huberdingk και φαίνεται ότι εκείνος τον ενθάρρυνε να το συνεχίσει και να το αναθεωρήσει. Το κουαρτέτο αυτό είναι γραμμένο σε 4 μέρη, εκ των οποίων θα ακούσουμε τα 3 πρώτα. Πρώτο μέρος μοντεράτο, αρκετά συμφωνικό σε σύλληψη, με πυκνή γραφή, με συνεχείς χρωματικές μετακινήσεις και έντονη αντίστοιξη, ρομαντικό στο έπακρο. Δεύτερο μέρος, αλέγκρο με έναν τρόπο, πιο νευρικό και κινητικό, σίγουρα ανάλαφρης διάθεσης. Και τέλος, τρίτο μέρος, langsam und innig, γραμμένο σε μια ατμόσφαιρα εσωτερική, σκοτεινή κάποιες φορές, σχεδόν μεταμαλερική. Είναι σίγουρα το πιο προσωπικό και συγκινητικό μέρος του έργου. Ερμηνεύει πολύ όμορφα το μέλος Quartet της Στουτγκάρδης.

Το μέλος κουαρτέ της Στουτγκάρδης ερμήνευσε τα τρία πρώτα μέρη εκ των τεσσάρων από το κουαρτέτο εγχόρδων σε Σι Ελάσσονα, σύνθεση του 1918 του Κουρτ Βάιλ, συνθέτη της εβδομάδος που ξεκίνησε σήμερα. Να αναφέρουμε ότι συχνά δημιουργείται μια σύγχυση, μιας και το έργο αυτό δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε ο συνθέτης και ήταν και ένα έργο που σχεδόν αγνοήθηκε από τον ίδιο. Έτσι, όταν το 1923 έγραψε ένα νέο κουαρτέτο εγχόρδων υπό την καθοδήγηση του Φερούτσιο Μπουζόνι, επίσης σε Σι Ελάσσονα, εκείνο ονομάστηκε επίσημα κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1, όπως 8, αφήνοντας το νεανικό έργο εκτός επίσημης αρρύθμισης. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικογένεια του Βάιλ αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και τον Ιούλιο του 1919 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να επιστρέψει στο Ντεσάου, όπου εργάστηκε στο θέατρο Φρίντριχ υπό τη διεύθυνση του νέου Κάπελμάιστερ Hans Knappertsbusch. Εκείνη την περίοδο καταπιάνεται να συνθέσει μια ορχιστρική σουίτα σε μη ύφεση Μίζωνα, ένα συμφωνικό ποίημα βασισμένο στο έργο του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Η γέννηση του έρωτα και ο θάνατος του Κόρνε Κρίστοφερ Ρίλκε, και το Silfleader, τα τραγούδια του Βάλτου, ένα κύκλο 5 τραγουδιών πάνω σε ποίηματα του Νικολάους Λενάου. Τον Δεκέμβριο του 1919, με τη βοήθεια του Χούμπερτινγκ, ο Βάιλ διορίστηκε Κάπελμάιστερ στο νεοειδρυθέν θέατρο της πόλης του Λίντενσάιντ, όπου διεύθυνε όπερες, οπερέτες και μουσικά δράματα για 5 μήνες. Λίγο αργότερα συνέθεσε μια σονάτα για τσέλο και την χαμένη πλέον μονόπρακτη οπερατική διασκευή ενός θεατρικού έργου του Ernst Hart του 1905, την Ninon de Lanco, 1620-1705, μια εταίρα, φιλόσοφο, επιστολογράφο και προστάτηδα των τεχνών. Από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο του 1920 ο Βάιλ πέρασε μερικούς μήνες στη Λειψία, όπου ο πατέρας του είχε γίνει διευθυντής ενός εβραϊκού ορφανοτροφείου, πριν επιστρέψει στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο του 1920, όπου και συνέθεσε την χοροδιακή φαντασία για σοπράνο, γυναικεία χοροδία και ορχήστρα Ζουλαμίτ. Στο Βερολίνο πέρασε από μια συνέντευξη του Φερούτσιο Μπουζόνι το Δεκέμβριο του 1920, ο οποίος αφού εξέτασε μερικές από τις συνθέσεις του, τον δέχθηκε ως έναν από τους 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές σύνθεσης στην Προσική Ακαδημία Τεχνών στο Βερολίνο. Από τον Ιανουάριο του 1921 έως το Δεκέμβριο του 1923 ο Βάιλ σπούδασε σύνθεση μαζί του και επίσης αντίστοιξη με τον Φίλιπ Γιάρναχ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του συνέθεσε την πρώτη του συμφωνία, τη Συμφωνία σε μία κίνηση ή τη Συμφωνία του Βερολίνου όπως λέγεται, καθώς και κάποια τραγούδια για φωνή και πιάνο. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η συμφωνία του, την οποία και θα ακούσουμε. Βέβαια, παρότι την ονομάζει Συμφωνία σε μία κίνηση, είναι ένα έργο με 4 ενότητες που ήθιστε να παίζονται δίχως διακοπή. Πρόκειται για ένα από τα πιο συναρπαστικά και έντονα ορχιστρικά έργα της νεότητάς του. Γενικώς το έργο ανήκει στην εξπρεσιονιστική περίοδο του συνθέτη μας, γεμάτος φρίγος και ενέργεια. Ήδη από το πρώτο μέρος, Grave, Bright und Würdig, πλατιά και ορμητικά, τη μικρή εισαγωγή δηλαδή, με βαριές διάφωνες και τραχές συγχορδίες, κτίζει μια πολύ σκοτεινή ατμόσφαιρα. Στο δεύτερο μέρος, Allegro Vivace, Wild Heftig, άγριο βίαιο, υπάρχει όντως κάτι το βίαιο. Ένα δυναμικό μέρος με ρυθμούς που θυμίζουν στρατιωτικά εμβατήρια, με μικρές ειρηνικές ανάπαυλες που όμως δείχνουν να αφουγκράζονται, στο οποίο ίσως να αποτυπώνει και την ταραχή της μεταπολεμικής Ευρώπης. Το τρίτο μέρος, Andante Religioso, θρησκευτικό δηλαδή, είναι πιο ήρεμο και λυρικό. Για κάποια θρησκευτική κατάνοιξη δεν το πολύ νομίζω. Το τέταρτο μέρος, Larghetto, Ruhig ohne Leidenschaft, ήρεμα χωρίς πάθος, είναι το πιο πολύπλοκο στη μορφή μέρος, εξαιρετικά αντιστοιχτικό, όπου ξεκινά με ένα φουγκάτο στα έγχορδα, το οποίο θα βρει αργότερα και πάλι θέση μέσα στην κίνηση αυτή, με αργά κατανοητικά θέματα να μεσολαβούν, σχεδόν σαν κοράλ, με κάποια εμβόλυμη φανφάρα προς το τέλος, το οποίο κλείνει σχεδόν το ίδιο σκοτεινά όπως άρχισε το έργο, παρότι δίχως τις πρώτερες υψηλές εντάσεις. Οι εναλλαγές των συναισθημάτων σε αυτό το μέρος είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε ολόκληρο το έργο, σαν να ανακεφαλαιώνει ο Κουρτ Βάιλ ό,τι ακούσαμε ως τώρα. Ερμηνεύει η Concerthaus Orchestra του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Τζοάννα Μάλβιτς από ηχογράφηση του 2024.

Η Concert House Orchestra του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση της Τζοάννα Μάλβιτς, από ηχογράφηση του 2024, ερμήνευσε την πρώτη συμφωνία του Κουρτ Βάιλ, τη συμφωνία σε μια κίνηση ή αλλιώς τη συμφωνία του Βερολίνου, όπως λέγεται, σύνθεση του 1921. Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Κουρτ Βάιλ θα κλείσει με το πρώτο μέρος από μια σουίτα από την όπερα της Πεντάρας του 1928, που έκανε πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου του 1928 στο Θέατρο του Βερολίνου και από την αρχή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Ένα έργο από τα πλέον διάσημά του, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς σε προσεχή μας εκπομπή φυσικά. Σήμερα θα ακούσουμε τον Θρήνο του Μακ, σε μεταγραφή του Πόλωνο-Εβραίου βιολονίστα Στέφαν Φρένκελ, 1902-1979. Ερμηνεύει το Ensemble Stanislas.

0: Το Ensemble Stanislas ερμήνευσε το πρώτο μέρος από μια σουίτα από την όπερα της Πεντάρας του 1928 του Kurt Weill σε μεταγραφή του βιολονίστα Στέφαν Φρένκελ. Στο σημείο αυτό η πρώτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος της. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή σας εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε για σας τα δύο καρναβαλικά πιανιστικά έργα του Ρόμπερτ Σούμαν, το πασίγνωστο Καρναβάλι, έργο 9, και τις λιγότερο γνωστές καρναβαλικές σκηνές από τη Βιέννη, έργο 26. Και τα δύο από αριστουργηματική ιστορική ηχογράφηση του 1957 με τον Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελι σε μαγικές στιγμές.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα από τα πιο γνωστά έργα του Σούμαν, το γοητευτικό και πληθωρικό «Καρναβάλι», που έγραψε ο συνθέτης το 1834-35, σε ηλικία δηλαδή 24 ετών. Έργο ακαταμάχητο, με τα μέρη του να έχουν τίτλους που παραπέμπουν σε πολλά στοιχεία. Στις παραδοσιακές μορφές της κομέντια ντελάρτε, όπως Πιερότος, Αρλεκίνος, Πανταλεόνε και Κολομπίνα, στα ψευδόνυμα που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο Σούμαν, όπως Ευσέβιος, σύμβολο της φρονιμάδας και του στοχασμού, και Φλωρεστάν, σύμβολο της ορμής και του πάθους, σε νεανικά του έργα, όπως οι Πεταλούδες, στις γυναίκες που αγάπησε, όπως Εστρέλα, αναφορά στην Ερνεστίνα φον Φρίνκεν, με την οποία είχε κάποτε κρυφό δεσμό, και Κιαρίνα, αναφορά στην Κλάρα Βίκ, στο συνθετικό ύφος άλλων συνθετών, όπως του Σοπέν και του Παγκανίνη, καθώς και σε άλλα στοιχεία. Το έργο κορυφώνεται με το θριαμβικό εμβατήριο των συντρόφων του Δαβίδ, σε ρυθμό 3/4, που εναντιώνονται στους Φιλιστέους, οι οποίοι είναι οι εχθροί της σύγχρονης για την εποχή μουσικής. Ας ξεκινήσουμε όμως την ακρόαση του καρναβαλιού του Σούμαν με τα πρώτα 13 μέρη του έργου που φέρνουν τους τίτλους «Πρόλογος», «Πιερότος», «Αρλικίνος», «Αριστοκρατικό Βάλς», «Ευσέβιος», «Φλωρεστάν», «Κοκέτα», «Απάντηση Σφίγγα», «Πεταλούδες», «Χορευτικά γράμματα», «Κιαρίνα», «Σοπέν» και «Εστρέλα». Τον λόγο είχε αμέσως ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη από θρυλική πλέον ζωντανή ηχογράφηση του Μαρτίου του 1957 στο Royal Festival Hall, που κυκλοφόρησε πάντως μόλις το 1996, η οποία καταγράφει επακριβώς την σπουδαία τέχνη του Μικελάντζελη εδώ στην κορυφή των ερμηνευτικών δυνατοτήτων του.

Αυτά ήταν τα πρώτα 13 από τα 21 εν συνόλο μέρη του έργου 9 με τίτλο «Καρναβάλι» του Ρόμπερτ Σούμαν, ερμηνευμένα εδώ αριστουργηματικά από τον Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελη ζωντανά στις 4 Μαρτίου του 1957 στο Λονδίνο. Μια ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 1996 και βρίσκει τον Μικελάντζελη στο απόγειο της καριέρας του, κάνοντας την διεθνή κριτική να μιλά πλέον για το καλύτερο ίσως καρναβάλι της δισκογραφίας. Ο Μικελάντζελη, που την ίδια χρονιά, το 1957, μας δίνει και τις αριστουργηματικές ηχογραφήσεις του 4ου κονσέρτου του Ραχμάνινοφ και του κονσέρτου σε σολμίζωνα του Ραβέλ, εδώ αποδεικνύει το αυτονόητο βέβαια, ότι δηλαδή η τεχνική και η μουσικότητα δεν μπορούν να υπάρξουν από μόνες τους ξεχωριστά. Προσθέστε τώρα τον τρόπο που ακουμπά τα πλήκτρα, την απίστευτη γκάμα ηχοχρωμάτων, την δύναμη, τη συγκέντρωσή του, και θα καταλάβετε γιατί αυτό το ρεσιτάλ του, που περιλαμβάνει και έργα Ντεμπισί και Σοπέν, θα μείνει για πάντα με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Ένα αξέχαστο καρναβάλι λοιπόν με τον Μικελάντζελη να προβάλλει όλον αυτόν τον τεράστιο χρωματικό πλούτο του έργου 9 του Σούμαν, που φέρει τον υπότιτλο «Χαριτωμένες σκηνές σε 4 νότες». Αυτές οι 4 νότες σχηματίζουν το όνομα της βοημικής πόλης που ήταν γενέτειρα του κρυφού δεσμού του της Ερνεστίνας. Στο καρναβάλι του ο Σούμαν αναζητεί και βρίσκει νέες σονοριτέ μεγάλης έμπνευσης για το πιάνο, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τις τεχνικές δυνατότητες του οργάνου. Ας απολαύσουμε όμως τώρα για τα υπόλοιπα 8 μέρη του έργου και πάλι από το πιάνο του Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελη. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Αναγνώριση, Πανταλεόνε και Κολομπίνα, Γερμανικό Βάλς, Παγκανίνη, Εξομολόγηση, Περίπατος, Παύση και Η Πορεία των Συντρόφων του Δαβίδ κατά των Φιλιστέων.

Ζωντανά στις 4 Μαρτίου του 1957 στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, ο Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελι μας δίνει μια αξέχαστη ερμηνεία του καρναβαλιού του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον πιανίστα να αλλάζει 1000 χρώματα χορεύοντας στους ρυθμούς του συνθέτη. Ενέργεια και χάρη, δεξιοτεχνία και μουσικότητα σε αυτές τις χαριτωμένες σκηνές σε 4 νότες, έργο 9 του Ρόμπερτ Σούμαν. Σύνθεση των ετών 1834-1835, εκθαμβωτικά εφευρετική και με τον χαρακτήρα του καθενός από τα 21 μικρά μέρη τόσο επιδέξια ποικίλο, ώστε το στον ρυθμό του βάλς αίσθημα του κάθε κομματιού να μην γίνεται ποτέ μονότονο. Ας αφήσουμε όμως τώρα και πάλι τον Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελι να μας παρουσιάσει με καθηλωτικό τρόπο το άλλο, μάλλον άγνωστο στους περισσότερους, καρναβαλικό έργο του Ρόμπερτ Σούμαν για σόλο πιάνο, που φέρει τον τίτλο «Καρναβαλικές σκηνές από την Βιέννη» ή άλλως «Καρναβαλικό αστείο στη Βιέννη». Ο Σούμαν ξεκίνησε την σύνθεση το 1839 στη Βιέννη, γράφοντας εκεί τα 4 πρώτα μέρη και την ολοκλήρωσε άματι επιστροφή του από την Λειψία. Το έργο τώρα αναφέρεται στην εορταστική αυτή περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, όπου κάθε Αυστριακό συμμετέχει με τους γνωστούς τρόπους. Χωρί μεταμφιεσμένων, φεστιβάλ και παρελάσεις στους δρόμους και άλλα ανάλογα τέτοια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σούμαν είχε ως μοντέλο του εδώ το έργο 26 του Μπέτοβεν, αλλά πάντα με την δική του γνωστή τάση για συμμετρία. Ομοιότητες βέβαια υπάρχουν και με το τρίο του τρίτου μέρους της 18ης σονάτας για πιάνο του Μπέτοβεν και με δύο έργα του Σούμπερτ, την 9η Συμφωνία και το Βάλς Νόμπλ, έργο 77, αριθμός 7. Το πρώτο μέρος λοιπόν αλέγκρο αυτών των φανταστικών εικόνων είναι το πιο μεγάλο σε διάρκεια και το πιο δεξιοτεχνικό, με πρωτοποριακούς ρυθμούς και σύντομη αναφορά στην Μασαλιώτιδα. Το δεύτερο ρομάντζα είναι ίσως το λιγότερο δεξιοτεχνικό, αλλά σίγουρα το πιο θλιμμένο. Ακολουθεί το τρίτο σκερτσίνο, ρυθμικού ενδιαφέροντος, με αναφορές στο καρναβάλι έργο 9 του ίδιου του Σούμαν. Λίγο πριν το τέλος θα βρούμε το Ιντερμέτζο, το οποίο ξεδιπλώνει τα φτερά του ραψωδικά, μελωδικά και συναισθηματικά, αλλά σε ασύλληπτες ταχύτητες, και το έργο ολοκληρώνεται με το λαμπρότατο φινάλε που μας ξαναγυρίζει στην δεξιοτεχνική μαχητικότητα του πρώτου μέρους. Ο λόγος και πάλι στον Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελι, από την ίδια αυτή σχεδόν εξωπραγματικά αριστουργηματική ζωντανή ηχογράφηση του 1957 στο Λονδίνο. Ντοκουμέντο συναρπαστικό που κόβει την ανάσα. Μια απόλαυση από την αρχή ως το τέλος.

0: Καρναβαλικές σκηνές από την Βιέννη ή άλλος καρναβαλικό αστείο στην Βιέννη, έργο 26 του Ρόμπερτ Σούμαν, εν έτη 1839, εδώ από θρυλική πλέον αριστουργηματική ηχογράφηση του Μαρτίου του 1957 στο Λονδίνο, με τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη σε ένα από τα 3-4 σπουδαιότερα ηχογραφημένα ντοκουμέντα της μεγάλης του τέχνης και καριέρας. Ορχιστρική έκταση δυναμικών, απόλυτος έλεγχος των πολλών και ποικίλων εκφραστικών μέσων, λυρισμός αλλά και ενέργεια, συνέστημα αλλά και χιούμορ. Ο απόλυτος συνδυασμός της δεξιοτεχνίας με τη μουσικότητα. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε βρει στη δισκογραφία μέχρι σήμερα μια ηχογράφηση του πενταμερούς αυτού, μάλλον άγνωστου αριστουργήματος του Σούμαν, που να ξεπερνά τούτη εδώ την ζωντανή του 1957 με τον Μικελάντζελη. Με σφρίγος και ζωντάνια, με διορατικότητα και οξυδέρκεια, με προσοχή στη λεπτομέρεια από την πρώτη ως την τελευταία νότα, αλλά και παράλληλη και πλήρη κατανόηση της αρχιτεκτονικής του έργου αυτού του Σούμαν. Τα ίδια πάνω κάτω ερμηνευτικά μαγικά απολαύσαμε και στο πρώτο μισό της σημερινής εκπομπής, με τον ίδιο αυτόν πιανίστα από την ίδια ζωντανή ηχογράφηση, στο άλλο σαφώς γνωστότερο πιανιστικό καρναβαλικό έργο του Σούμαν, το Καρναβάλι έργο 9. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9, στην πλατεία του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Transcription Ensemble παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα. Με αφετηρία το επαναστατικό Nuevo Tango, η συναυλία αναδεικνύει τη μοναδική μουσική γλώσσα του συνθέτη εκεί όπου το πάθος του τάγκο συναντά την κλασική μουσική και τον αυτοσχεδιασμό. Μία βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και συγκίνηση, αφιερωμένη σε ένα δημιουργό που άλλαξε για πάντα τον ήχο του τάγκο. Στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης παρουσιάζεται η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Ένα σύγχρονο έργο που εξερευνά τη σχέση της δημοσιογραφίας με την εξουσία, την αλήθεια, την προσωπική ευθύνη. Μέσα από δυνατές συγκρούσεις και ανθρώπινα διλήμματα, η παράσταση θέτει ερωτήματα που παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πραγματικότητα γύρω μας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Η διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα και βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, μεταφέρει το θεατή σε μια αριστοκρατική έπαυλη του Ιωνίου, τη δεκαετία του 1970, όπου ένα φαινομενικά λαμπρό οικογενειακό δείπνο γίνεται η αφορμή για να αποκαλυφθούν μυστικά, συγκρούσεις και βαθιά ανθρώπινα πάθη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο Μόνσι Μπέρκερ, στις κάτω χώρες του 1532, που σήμερα ανήκει στην επικράτεια του Βελγίου, ξεκινά η ιστορία ενός μικρού αγοριού λόγω της υπέροχης φωνής του. Ο θρύλος λέει πως αντίπαλες εκκλησίες και οικογένειες αρχόντων μαλώνουν για τη φωνή του νεαρού αγοριού και κάνουν τα πάντα για να την αποκτήσουν. Και έτσι σε ηλικία 12 ετών λόγω της φωνής του ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι που γράφει μεγάλο μέρος της ιστορίας της αναγεννησιακής μουσικής.

Αμερικής, ο κοσμοπολίτης Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντε Λασούς θα περάσει από τη Μάντοβα, τη Σικελία, το Μιλάνο, την Νάπολη, τη Ρώμη, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στις κάτω χώρες, στο Μόναχο. Τον θέλει ο Πάπας για τον τρόπο που εκφράζει το λόγο του Θεού με νότες. Τον θέλουν οι άρχοντες και οι βασιλιάδες γιατί τα τραγούδια του έχουν τη θέρμη και την οστιμιά της ζωής. Αντίφωνα, λειτουργία στα λατινικά, μαδριγάλια, σανσόν σε γλώσσες διαφορετικές. 2000 συνθέσεις φωνητικής πολυφωνικής μουσικής που έχουν ταξιδέψει στους αιώνες ως τις μέρες μας. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να το πούμε μια φορά. Με την ίδια ευκολία ο Ορλάντο Ντιλάσο τη μέρα λέει προσευχή στα λατινικά και το βράδυ λόγια για διασκέδαση και φορεία. Omnis enim homo, κάθε άνθρωπος που τρώει και πίνει και απολαμβάνει τον κόπο του, είναι το δώρο του Θεού.

Σαν ψήλο έχω σταυτεί αλίμονο, που νύχτα μέρα με γαργαλάει και με δαγκώνει, με τρελαίνει. Κανένα φάρμακο δεν μπορώ να του δώσω. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, πάρ' τον από μένα, βγάλ' τον, σε παρακαλώ. Όμορφή μου, βοήθησέ με, έναν ψήλο έχω σταυτεί.

0: Ακούσαμε τις συνθέσεις του Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντελασούς, μοτέτο για 6 φωνές, Omnis Enim Homo, με αριθμό καταλόγου 836, από τη συλλογή Canzones Sacre του 1575, από το φωνητικό σύνολο Magnificat σε διεύθυνση του Philip Cave, και το τραγούδι In Puce Zede Dan Loreille, Σανσόν σε στίχους του Jean Antoine de Baif, από το 1576, με το Ensemble Clément Jeannequin σε διεύθυνση του Dominique Viss. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο. Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και για το ξεκίνημα της εκπομπής να σας πω ότι βρέθηκα το περασμένο Σαββατοκύριακο στους Δελφούς για τους Δελφικούς Διαλόγους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι ομιλητές, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν και αξίζει τον κόπο μόλις ανέβουν στο διαδίκτυο να φροντίσετε, να το ψάξετε, να το βρείτε. Το θέμα ήταν το μέλλον της ανθρωπότητας και υπήρχαν πολλές ομιλίες σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, με την εξωγήινη ζωή, με διάφορες ανακαλύψεις και πράγματα που βρίσκονται στον ερευνητικό τομέα γενικώς. Και μια που σας λέω για τους Δελφούς, να πω ότι θα έχει την Παρασκευή που μας έρχεται στις 10 του μηνός συναυλία στις 10 το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο του Άγγελου Σκυλιανού, πάλι στους Δελφούς. Συναυλία με αρχαία λύρα, η λύρα του Απόλλωνα, με τον Νίκο Ξανθούλη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και εδώ και τον ξέρετε γενικώς από το τρίτο πρόγραμμα. Κατά τα άλλα, η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα είναι Γιώργος Κουρουπός και είναι Γιώργος Κουρουπός, ο οποίος μελοποιεί Οδυσσέα Ελίτη. Αφορμή μια συναυλία που θα γίνει αύριο και θα μιλήσουμε με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου στο τέλος της εκπομπής για αυτήν, με τίτλο «Ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας», που θα είναι ποίηση του Ελίτη, μουσική του Γιώργου Κουρουπού και ένα κουαρτέτο και ένα μικρό σύνολο εγχόρδων από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά λοιπόν για σήμερα και ξεκινάμε αμέσως.

0: Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, από τα Επιδαύρια. Από την παράσταση που παίζεται Παρασκευή και Σάββατο στην Αρχαία Επίδαυρο αυτή την εβδομάδα. Αυτή τη φορά έχουμε μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για τις Βάκχες του Ευρυπίδη, οι οποίες θα παιχθούν στα αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους, και ο λόγος που θα παιχθούν στα αγγλικά είναι ότι είναι cast και Έλληνες και Βούλγαροι ηθοποιοί, θα παίξουν όλοι λοιπόν στα αγγλικά, θα υπάρχουν όμως και υπότιτλοι για όποιον πάει εκεί, και υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία στην παράσταση αυτή. Θα ξεχωρίσω το ότι τα τραγούδια έχουν γράψει και ερμηνεύουν επί σκηνής οι Tiger Lilies. Οι Tiger Lilies που τους έχουμε συνηθίσει, μάλλον που λειτουργούν βασικά σε χώρους καμπαρετίστικους, σε μικρούς χώρους ατμοσφαιρικούς. Είναι μια παράσταση η οποία είναι, για μένα είναι ένιγμα πώς θα λειτουργήσει, και φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι ένιγμα και για τους συντελεστές της, όσο και αν είναι ένα πολύ γοητευτικό ένιγμα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η αγάπη της παράστασης αυτής, η Λουκία Μιχαλοπούλου, η οποία είναι και ηθοποιός, είναι και σκηνοθέτης, κάνει πολλά πράγματα και εδώ νομίζω ότι είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας της. Καλησπέρα, κυρία Μιχαλοπούλου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου συγκίνηση αρχικά να πω ότι κάνουμε τη συνέντευξη αυτή. Είμαι στην Επίδαυρο, φτάσαμε πριν λίγο και είναι μεγάλη τιμή που είμαι σε αυτόν τον τόπο και που είμαι Ελληνίδα και που αυτό το θέατρο ανήκει στον τόπο μας. Και το λέω γιατί βλέπω και πώς το αντιμετωπίζουν άλλοι άνθρωποι από άλλους λαούς, πώς αντιμετωπίζουν την Επίδαυρο. Εμείς κάπως λίγο το έχουμε ως αυτονόητο ότι έχουμε αυτό το μαγικό μέρος στη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι ένας μαγικός τόπος. Το να παίζεις είναι μεγάλη ευλογία, το να βρίσκεσαι ως θεατής είναι μεγάλη ευλογία, όπως και ως επισκέπτης. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και πάντα έχω μια έτσι ιδιαίτερη χαρά, μπορώ τολμώ να πω χαρά, παρόλο τη μεγάλη αγωνία κάθε φορά όταν είμαι εδώ. Είναι η αρχή του θεάτρου, οπότε δεν μπορώ να μην ξεκινήσω στον τόπο που είμαι. Όσον αφορά τώρα αυτήν την πολύ ιδιαίτερη συνεργασία, εδώ μιλάμε τώρα για μια συνάντηση του Εθνικού Βουλγαρίας. Είναι αρκετοί Βούλγαροι ηθοποιοί, όπως επίσης και κάποιοι Έλληνες ηθοποιοί. Είμαστε ο Αλέξανδρος Μιλωνάς, ξεκινάω από τους πιο έτσι μεγαλύτερους και σημαντικότερους.
0: Από πολλές γενιές
1: ηθοποιοί. Ναι, είναι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς, είναι ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, και είναι ο μισός χορός, είναι έτσι λίγο παραπάνω, είναι οι Ελληνίδες από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο σκηνοθέτης είναι ο Γιάβορ Γκάρντεφ, ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης των Βαλκανίων. Εγώ έχω παρακολουθήσει δουλειές του μόνο διαδικτυακά. Πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και πέρα από το ταλέντο του, αυτό που εγώ έτσι με έχει συγκινήσει είναι πώς κατάφερε, γιατί ένα μήνα βρεθήκαμε όλοι μαζί, να μας ενώσει. Το οποίο θεωρώ κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό δεν το πετυχαίνουν Έλληνες σκηνοθέτες με Έλληνες ηθοποιούς που μπορεί και να γνωριζόμαστε σε τρεις μήνες. Ο Γιάβορ κατάφερε μέσα σε ένα μήνα δύο λαούς. Αλήθεια να τους ενώσει και αλήθεια να τους κάνει ομάδα. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο σύν αυτού του εγχείρηματος.
0: Βέβαια, προηγουμένως θα έπρεπε να έχετε δουλέψει πριν ξεκινήσει.
1: Καλά, είχα γίνει μια δουλειά και ο καθένας είχε κάνει και προσωπική δουλειά και είχαμε κάνει και ατομικές δουλειές και διαδικτυακά και όλα αυτά. Απλά μιλάω για τον πραγματικό χρόνο που βρεθήκαμε όντως όλοι μαζί, γιατί κάναμε πρόβες στη Σόφια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για όλο αυτό. Ήμασταν στη Σόφια για το μισό σχεδόν και παραπάνω μήνα και μετά πήγαμε Θεσσαλονίκη και με τους Tiger Lilies. Δεν γινόταν όλοι μαζί παραπάνω από ένα μήνα να βρεθούμε, αλλά πραγματικά με πολλές ώρες δουλειάς ο Γιάβορ κατάφερε να μας ενώσει και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την παράσταση, ότι έχει γίνει και γίνεται, η όλη διαδικασία είναι με πάρα πολύ αγάπη.
0: Τώρα,
1: το βάζω και αυτό πρώτο πάλι.
0: Βέβαια. Θα ήθελα να μας πείτε όμως και πώς το έχει δει ο Γιάβορ Γκάρντεφ. Είναι ένας ιδιαίτερος σκηνοθέτης, όπως είπατε.
1: Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος.
0: Αλλά και οι Βάκχες είναι ένα πάρα πολύ παράξενο έργο.
1: Επίσης.
0: Το μοναδικό διονυσιακό που μας έχει σωθεί από τραγωδίες.
1: Δεν το συζητώ. Είναι το τελευταίο καταρχάς έργο του μεγάλου.
0: Ερίζει με την Ιφηγένεια Ναυλίδη.
1: Ναι, του μεγάλου.
0: Αλλά παίχθηκε στη Μακεδονία για πρώτη φορά με τον Ευρυπίδη εξόριστο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα τρελό έργο. Για πρώτη φορά βλέπουμε, συναντάμε σε αυτή τη τραγωδία πια δεν έχουμε αυτούς τους δικανικούς λόγους, αλλά μπαίνουν στοιχεία πολύ σύγχρονου θεάτρου σε σχέση με τους διαλόγους δηλαδή και το πώς ο Ευρυπίδης προκαλεί και προσκαλεί με τη γραφή του θεατές και ηθοποιούς φαντάζομαι. Ο Διόνυσος, όπου είναι πραγματικά φέρνει το θεό του θεάτρου, με το διπλό αυτό πρόσωπο του ανθρώπου και του Θεού και γενικά όλο αυτό το διπλό που παίζει σε όλα τα πρόσωπα, η συνείδηση, η τρέλα, είναι κατά τη γνώμη μου από τα πιο προχωρημένα έργα που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην παράσταση είναι φυσικά το ότι η Τάγκερ Λίλης είναι μαζί μας και δεν είναι μαζί μας απλά σαν μια συμμετοχή, ας πούμε, είτε διακοσμητική, είτε να γράψουν τη μουσική μιας παράσταση και να φύγουν. Είναι live επί σκηνής, με κομμάτια ραψοδίες που έχουν γράψει σε σχέση με το έργο, δηλαδή έξτρα κομματάκια.
0: Α, δεν έχουν πάρει δηλαδή τα χωρικά για να τα μελοποιήσουν.
1: Έχουν βοηθήσει στα χωρικά σε σχέση με τη μουσική, αλλά έχουν γράψει και έξτρα αυτό που λένε εκείνοι οι ραψοδίες, που είναι με έναν τρόπο λίγο, έχει κάτι μπρεκτικό όλο αυτό, σαν να παρακολουθούν την ιστορία και να τη σχολιάζουν από ψηλά.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια και με δικές τους δουλειές, όπως ο Άμλετ, ας πούμε, είναι κάτι που ασχολούνται πολύ. Και δεν είναι, παίζει βασικό ρόλο αυτό στη δραματουργία του έργου. Με έναν μπρεχτικό τρόπο, και εκεί και κάπου το καμπαρέ ή η ροκ όπερα ή δεν ξέρω τι είδος μπορούμε να το πούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Μοιάζει ας πούμε αυτό το είδος να συνομιλεί με όλο αυτό. Δηλαδή αυτό το μπρεκτικό, το ότι βγαίνω απ' έξω από κάτι και το σχολιάζω τη δράση και την πλοκή.
0: Τώρα για το κατά πόσο λειτουργεί δεν μπορώ να σας ρωτήσω, διότι σήμερα θα το δείτε για πρώτη φορά πώς λειτουργεί.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει στην Θεσσαλονίκη, κάναμε τελευταία πρόβα, ήταν ανοιχτή.
0: Και, σε ανοιχτό.
1: Ναι, η τελευταία μας πρόβα ήταν ανοιχτή και ήταν πολύ ωραίο το πώς λειτουργεί. Έτυχε ότι λειτουργεί πολύ καλύτερα με κόσμο. Δηλαδή νιώσαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό με έναν τρόπο έχει μια εξωστρέφεια προς τον κόσμο. Δηλαδή καλεί τον κόσμο, τον φέρνει συνένοχο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Το οποίο θεωρώ ειδικά στις μέρες μας πολύ σημαντικό και απαραίτητο στις παραστάσεις. Διότι είναι μια πολύ παράξενη εποχή, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και ο κόσμος έχει λίγο συνηθίσει να είναι στη θέση του προς τα πίσω, με ένα βλέμμα λίγο ίσως ενδεχομένως επικριτικό, λίγο προς τα πίσω τέλος πάντων στα καθίσματα. Έχει μεγάλη σημασία για μένα μια παράσταση να μετακινεί το θεατή μπροστά στο κάθισμα. Νομίζω ότι αυτή η παράσταση το προκαλεί αυτό.
0: Λοιπόν, είναι μια πρόκληση να το δει κανείς και το καλό στην όλη ιστορία.
1: Πραγματικά είναι μια σημαντική δουλειά. Δηλαδή είναι μια σημαντική δουλειά.
0: Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες δουλειές που γίνονται φέτος, θα έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, στη μνήμη μου θα το καταγράψω πραγματικά μια εμπειρία που θα τη θυμάμαι. Εντάξει, πέρσι ήμουν εδώ με την Ηλέκτρα. Ένας μαραθώνιος. Η Ηλέκτρα είναι ένας μαραθώνιος. Η αγάπη έχει διαφορετικές δυσκολίες. Είναι βγαίνει στο τέλος, είναι πολύ πιο μικρό ας πούμε σε σχέση με το λόγο.
0: Έχει το περίεργο το ότι είναι και τελετουργικό όλο
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά είναι πολύ παράξενο και με την αγάπη γιατί πρέπει σε 10 λεπτά να βιώσω πάρα πολύ ακριές στιγμές από τον απόλυτο θρίαμβο στην απόλυτη κατάρρευση.
0: Υπάρχει και
1: λεπτά.
0: Το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ ότι η αγάπη και ο Κάδμος έχουν σωθεί από τον Χριστό Πάσχοντα και όχι
1: πολύ
0: κατευθείαν από το έργο. Ένα μεγάλο μέρος τους δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί από εκεί για την έξοδο των βακχών του Ευρυπίδη, αλλά είναι μια παράσταση που πραγματικά πρέπει να τη δούμε για να πούμε περισσότερα και ευτυχώς αυτό που πήγα να πω πριν θα παιχθεί και εκτός Επιδαύρου, θα παιχθεί και σε άλλα σημεία.
1: Δεν είναι μεγάλη περιοδία μας, είναι επιλεγμένες οι πιάτσες, θα πάμε και στο εξωτερικό σε κάποιες παραστάσεις, αλλά όσον αφορά την Ελλάδα μετά την Επίδαυρο είμαστε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά ξέρω ότι θα παίξουμε στο Βύρονα, στο Πέτρα, στο Λυκαβητό, Νομίζω και στο Βεάκιο.
0: Ναι, και υπάρχει και στη Βόρειο Ελλάδα, υπάρχει σε διάφορα σημεία.
1: Ναι, θα πάμε και Καβάλα, θα πάμε και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε αυτές τις μεγάλες περιοδίες, γιατί πέρσι κάναμε 50. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό τώρα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά και συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που. Γιατί δεν είναι. Είναι μια υπερπαραγωγή χωρίς να υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια. Τα θεμέλια είναι το εθνικό, είναι κρατικοί οργανισμοί. Δεν είναι εύκολο για να γίνει αυτή η δουλειά.
0: Και έχει και πολλά. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες ακόμη. Βλέπουμε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το φως και η σκιά. Παίζει μεγάλο ρόλο η ψευδαίσθηση.
1: Η Στέλλα, η οποία είναι εξαιρετική, η οποία είναι στους φωτισμούς.
0: Φαίνονται όλα αυτά. Είναι...
1: Έχει κάνει φοβερή δουλειά η γυναίκα. Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και να σας αφήσουμε, γιατί σε λίγο έχετε και την πρόβα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Μιχαλοπούλου.
1: Γεια σας.

0: Είπαμε ότι σημερινή εκπομπή θα ακούμε Ελίτη μελοποιημένο από τον Κουρουπό με αφορμή την συναυλία που θα γίνει αύριο στη Ρωμαϊκή Αγορά. Αλλά να περάσουμε πάλι στο χώρο του θεάτρου με αφορμή μια παράσταση η οποία περιοδεύει συστήνοντάς μας αρχαία θέατρα. Αρχαία θέατρα ανά την Ελλάδα, από αυτά που έχει αναστηλώσει το Διάζωμα, αυτός ο οργανισμός που έχει κάνει μια ολόκληρη, έχει κάνει μια ολόκληρη διαδικασία για να, για να μπορέσουν να αναστηλωθούν και να μας παραδοθούν διάφορα αρχαία θέατρα τα οποία ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένα και έτσι μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν και να παιχθούν παραστάσεις, βέβαια με ιδιαίτερες συνθήκες. Το Εθνικό Θέατρο για τρίτη χρονιά ανοίγει τα θέατρα αυτά και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι παράλληλα και ηθοποιός και αρχαιολόγος, Ευθύμης Θεού, ο οποίος έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει την παράσταση που ήδη έχει ξεκινήσει την περιοδία της, Θραύσματα Ευρυπίδης. Είναι τα αποσπάσματα από τις χαμένες τραγωδίες του Ευρυπίδη που μας έχουν σωθεί. Και μαζί μας είναι τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Θεού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς έχετε ξεκινήσει?
1: Ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Μας πετυχαίνετε τώρα εδώ στη μέρα του ρεπό μας στην Πρέβεζα. Περάσαμε από την Άους, από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας. Πήγαμε λίγο πιο δυτικά στα Γείτανα. Και τώρα μας πετυχαίνετε μετά από την παράσταση της χθεσινής στο θέατρο της Κασόπης στην Πρέβεζα, να ξεκουραζόμαστε πριν συνεχίσουμε την πορεία μας νότια.
0: Οι επόμενες που είναι?
1: Είναι αύριο, παίζουμε στο μικρό θέατρο της Αυρακίας στην Άρτα, που είναι ένα μικρό θεατράκι που είναι μέσα, ναι, μέσα στην πόλη. Πηγαίνουμε μετά στο Μεσολόγγι, στην Πλευρώνα, στο αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας, και σταματάμε για ένα μικρό διάστημα και συνεχίζουμε από τα τέλη Αυγούστου, από τις 26 Αυγούστου στις 3 Σεπτέμβρη στην Κρήτη, ξεκινώντας από τη Γάβδο.
0: Α, μάλιστα. Εκεί δεν έχει αναστηλωθεί και εκεί κάτι από το Διάζωμα? Δεν νομίζω. Εκεί δεν είναι.
1: Δεν
0: εκεί
1: έχει,
0: είναι, θυμάμαι το ένα χώρο στη Γάβδο, ο οποίος όμως δεν είναι αναστηλωμένος.
1: Μπράβο, είναι το μικρό αμφιθέατρο στο όνομα του παλιού δημάρχου Θεοφίλου Τσιριντάνη, ναι, όπου είχαμε πάει και πέρυσι στον Αϊστράτη μετά από πρόσκληση του δημάρχου του νησιού. Και έτσι,
0: είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς
1: βρισκόμασταν στην Κρήτη, είπαμε να πάμε και να δηλώσει το Εθνικό Θέατρο παρουσία σε νησί. Πιο περιφερειά δεν υπάρχει.
0: Και να περάσουμε, να φύγουμε από τα οργανωτικά και να περάσουμε στην ουσία του πράγματος.
1: Ναι.
0: Τα αποσπάσματα από τα έργα του Ευρυπίδη που έχουν σωθεί είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τους Κρήτες, που είναι το που μιλάει για το πρώτο μυητικό κείμενο. Είναι το πρώτο κείμενο που αφορά μύστες. Και αναφέρεται στα κρητικά μυστήρια και το πρώτο κείμενο και ένας εκπληκτικός μονόλογος της Πασιφάης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ό,τι έχει σωθεί. Είναι διαμαντάκι. Πώς τα έχετε ενώσει όλα αυτά, πώς τα έχετε οργανώσει όλα αυτά?
1: Αυτό τώρα είναι ουσιαστικά, εμείς το ονομάζουμε ένας όρος που χρησιμοποιούμε έτσι και κάποια χρόνια τώρα, που φέρνει κοντά το θέατρο με την αρχαιολογία. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι στείλουμε πάνω στη σκηνή μια ανασκαφή. Οι ηθοποιοί παίρνουν, ενδύονται το ρόλο του αρχαιολόγου, στείνεται μια ανασκαφή κανονική όπως την ξέρουμε εμείς και εγώ συγκεκριμένος αρχαιολόγος. Κάνουμε έναν αρχαιολογικό κάναβο με τα σκαλιδάκια μας, με τα χώματά μας. Ουσιαστικά στείλουμε μια ανασκαφή, η οποία κυλάει μέσα στη μία μέρα και αυτό που βρίσκει δεν είναι στην πραγματικότητα αυτή τη φορά κεραμικά λίθινα αρχιτεκτονήματα, αλλά αποσπάσματα από τα έργα του Ευρυπίδη, τα οποία στην πραγματικότητα έχουν βρεθεί κάποια από αυτά σε ανασκαφές.
0: Δηλαδή, τα αποσπάσματα έχουν βρεθεί αυτά, αλλά δεν έχουν σωθεί ολόκληρα.
1: Δεν έχω σωθεί ολόκληρα, αλλά ακριβώς αυτό το θαυσματικό που έχουν αυτά τα έργα, αυτό το ότι δεν έχεις μια ολόκληρη τραγωδία με όλο το βάρος που περιέχει, τα κάνει και πάρα πολύ γοητευτικά.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι έχουν σωθεί από μια σκηνή, όπως είπατε, αυτός ο εκπληκτικός μονόλογος της Πασιφάης από τους Κρήτες, έως μια γραμμή και κάποιες λέξεις από τα έργα, αφήνει σε εμάς σαν θεατής, αλλά και σε εμάς κυρίως σαν δημιουργούς, την ελευθερία να τα προσεγγίσουμε από όλες τις. Να δούμε την ερμηνευτική διαδικασία που έχουν αυτά τα έργα μέσα. Και κομμάτια πολύ μεγάλης λυρικής δύναμης και δραματικής έντασης. Τα οποία ήταν και για μας έκπληξη, δηλαδή, όταν βουτήξαμε σε αυτά.
0: Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχουν σωθεί τα συγκεκριμένα κομμάτια από τα έργα. Τα οποία μακάρι να καταφέρουμε να τα βρούμε κάποια στιγμή, χαμένα σε κάποια από τις πολύ παλιές βιβλιοθήκες των μοναστηριών, ας πούμε, που δεν αποκλείεται να βρεθεί κάτι από
1: αυτά. Αλήθεια είναι αυτό. Ή και ακόμη και στο χώμα μέσα. Δηλαδή, αφορμή για το δικό μας το έργο τώρα, επειδή ρωτήσετε κιόλας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Όταν ξεκινήσαμε έτσι λίγο να ψάχνουμε τι μας ενδιαφέρει, ήταν ένα έβριμα το οποίο έγινε το 2022, τον Αύγουστο. Ουσιαστικά λίγο και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο πριν εμείς αρχίσουμε να δουλεύουμε το έργο, που είναι ένας πάπυρος που βρέθηκε μέσα σε έναν, στην Αίγυπτο, στη Φιλαδέλφια, μια πόλη της Αιγύπτου, στο Φαγιούμ, όπου μέσα στον τάφο ενός παιδιού βρέθηκε ένα τσαλακωμένος στην πραγματικότητα, πεταμένος δηλαδή, ένας πάπυρος ο οποίος είχε αποσπάσματα από δύο σκηνές από τα έργα πολυείδους του Ευρυπίδη και Ινό του Ευρυπίδη, άγνωστα σε εμάς, σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι, επομένως, ακόμη και μέσα στο χρόνο, βλέπει κανείς πόσο δυναμικό είναι αυτό το πεδίο, πόσο ακόμα εμφανίζονται αποσπάσματα, κείμενα που έρχονται να συμπληρώσουν κενά που είχαμε, έτσι, σε έργα που είχαμε ίσως μόνο τον τίτλο τους.
0: Και πολλά είχαν βρεθεί με τους παπύρους της Οξυρίνχου, είχαν βρεθεί πάρα
1: ακριβώς,
0: πολλά.
1: Ναι.
0: Έχουν βρεθεί απίστευτα πράγματα στις ανασκαφές, όντως. Ναι. Τώρα, αυτά όλα τα συνδέσατε, δηλαδή βγαίνει, θα έλεγα, βγαίνει κάτι σπονδυλωτό. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα μουσείο και να βλέπεις αυτά όλα τα...
1: Είναι στην πραγματικότητα σαν να πηγαίνεις σε μια ανασκαφή με τους αρχαιολόγους να σου περιγράφουν την καθημερινή. Είναι όλο διαρθρωμένο στον άξονα ενός. Εμείς στην ανασκαφή, εγώ είμαι αρχαιολόγος, άκουσα το, το που είπατε πριν. Εμείς στην μία ανασκαφή πηγαίνουμε, κρατάμε αυτό που λέμε το ημερολόγιο ανασκαφής. Που σημαίνει ότι τα τεκτενόμενα της μίας ανασκαφικής ημέρας τα καταγράφουμε σε ένα ημερολόγιο. Έτσι, μέσα από τη δράση, τη φυσική δηλαδή δράση των αρχαιολόγων, αλλά και μέσα από ένα ημερολόγιο που κρατά τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ουσιαστικά περιγράφουμε τη διαδικασία μας στις καφές, αλλά και τη διαδικασία της έβρεσης και τις ιστορίες της έβρεσης όλων αυτών των παπύρων, όπως είπατε και εσείς, στον Οξυρίνχο, στη Φιλαδέλφια. Και μέσα από αυτά προκύπτει και η αναπαράσταση κάποια από αυτά τα αποσπάσματα, όπως είπατε, σπονδυλωτά, με άξονα την αρχαιολογική δράση.
0: Έχετε όμως και διάφορα ακόμη θεατρικά στοιχεία. Ας πούμε, υπάρχει μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα κοστούμια. Βέβαια, από ό,τι βλέπω σε φωτογραφίες, είναι μάλλον καθημερινά, είναι σημερινά τα κοστούμια.
1: Είναι για εσάς κοστούμια, για εμάς τα ρούχα που φοράμε στην ώρα που σκάβουμε σαν αρχαιολόγοι.
0: Είναι το κοστούμι της παράστασης αυτό.
1: Το κοστούμι της παράστασης, ακριβώς. Επομένως, δεν πηγαίνουμε να κάνουμε. Δεν οδηγούμαστε ποτέ, ουσιαστικά μια αφήγηση. Είναι όπως ακριβώς εγώ είμαι κάτω από τον ήλιο, σκάβω σε μια ανασκαφή, βρίσκω ένα αγκείο και ουσιαστικά η πρώτη σκέψη είναι άντε υπάρχει με ένα ερωτηματικό σκάβο με εσύ αρχαιολόγοι, σωστά. Mm-hmm. Προσπαθείς να ερμηνεύσεις κάτι. Έτσι, την ώρα που έρχεται σκηνικά και μέσα σε μια μυθοπλασία ένας πάπυρος στα χέρια σου, προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις. Έτσι, μέσα από αυτή την ερμηνεία και από αυτή την αφηγηματική διάθεση προς το κοινό, έρχονται και παρουσιάζονται σκηνές από 5 συγκεκριμένα έργα. Του κριτικού κύκλου συγκεκριμένα του Ευρυπίδη.
0: Ναι. Εδώ όμως υπάρχει και μουσική. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Η μουσική που υπάρχει, φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιείται, θα είναι και συνοδευτική, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια χωρικά που έχουν σωθεί, όπως αυτό που είπα από τους Κρήτες, θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε.
1: Ακριβώς. Εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε μαζί μας και στις πρόβες και πολύ δημιουργικά τον Κορνίλιο τον Σαλαμσή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος ήταν
0: πολύ γνωστός και πολύ καλός μουσικός.
1: Ακριβώς. Ο οποίος δουλέψα μαζί σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι, μελοποίησε δύο από τα χωρικά. Ένα από το Φαέθοντα του Ευρυπίδη, που είναι ένα χωρικό το οποίο μιλάει για το ξύπνημα της φύσης το πρωί. Το ξημέρωμα και το σαν να στέκεται κάποιος σε μια γωνιά της φύσης, ξέρω, και να τι κοιτάει, τι εμφανίζεται μπροστά του με το που εμφανίζεται το που γεννιέται το φως μέσα στη μέρα. Ήταν ένα καταπληκτικό κείμενο πραγματικά. Το οποίο το είχε δουλέψει ο Κορνίλιος σε ένα ουσιαστικά καινούριο μαδριγάλι, με ένα πενταφωνικό βασισμένο στη φωνή. Και ένα χωρικό από την Ανδρομέδα του Ευρυπίδη. Αυτά είναι η δουλειά που κάνει πάνω, που είναι αυτό που θα περίμενε κανείς κιόλας από...
0: Ναι, είναι χωρικά δηλαδή.
1: Είναι χωρικά. Αλλά με τον Κορνίλιο η μουσική, και το ξέρετε καλά κι εσείς μάλλον, ότι εμείς σαν γενιά θεατρική, ας πούμε, δουλεύουμε μουσικά. Πλησιάζουμε το κείμενο όχι τόσο ψυχολογικά όσο μουσικά. Επομένως,
0: επιβάλλεται. Στην τραγωδία τουλάχιστον είναι επιβεβλημένο.
1: Στην τραγωδία και στο σύγχρονο θέατρο σίγουρα. Δηλαδή, οι λίστες όλες. Ένα κείμενο που έχουμε είναι. Ένα κείμενο που έχουμε ενθοποιήσει στα χέρια μας τώρα είναι οι λίστες όλων αυτών των έργων. Οι οποίες έχουν γίνει ένα πολυφωνικό, πάλι πενταφωνικό μουσικό κομμάτι. Επομένως, ο λόγος ο ίδιος είναι, τον προσεγγίζουμε μουσικά. Είτε πρόκειται για ένα απόσπασμα από μια τραγωδία του Ευρυπίδη, είτε πρόκειται για ένα αρχαιολογικό ημερολόγιο. Mm-hmm.
0: Τώρα, οι χώροι στις οποίες παίζετε δεν έχουν τεχνικά μέσα. Τι γίνεται, μεταφέρετε τεχνικά μέσα ή παίζετε, ας πούμε, παίζετε μέρα, παίζετε με το τελευταίο φως του ήλιου το απόγευμα?
1: Αυτό είναι τώρα το μεγάλο και το... Και η δυσκολία αλλά και η χαρά όλου αυτού του πράγματος. Είναι λίγο στην πραγματικότητα μια περιπέτεια. Εμείς πηγαίνουμε και παίζουμε με το τελευταίο φως. Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό κομμάτι χρόνου. Στο διάστημα από εκεί πέρα που έχει πέσει ο ήλιος, ώστε να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι και με ασφάλεια κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Μέσα του πουθενά πολλές φορές. Να παρακολουθήσουν μια παράσταση χωρίς να είναι ευχάριστο δηλαδή το τοπίο. Αλλά και στη μία ώρα αυτή που διαρκεί πριν αρχίσει και πέσει τόσο το φως, ώστε να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι με ασφάλεια. Επομένως παίζουμε με φυσικό φως και σε μια στιγμή που φέρεται αυτό το σκοτίνιασμα δημιουργεί και αυτό μια δραματουργία. Έτσι, όσο περνάει η ώρα και πέφτει το φως, βαραίνει κάπως και η ατμόσφαιρα ακολουθώντας λίγο και την ενέργεια του έργου.
0: Να πούμε ότι και εσείς παίζετε μέσα μαζί με την Ελένη Βεργέτη, τον Γιώργο Κρυθάρα, την Λέκτρα Νικολούζου και τον Γιώργο Σύρμα.
1: Γιώργο Σύρμα, ακριβώς.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό για τους ηθοποιούς, ότι καμαρίνια δεν υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Φροντίζουμε ακριβώς τώρα σε όλη αυτή την προεργασία που έχει γίνει, που έχουν κάνει η Σταυρούλη Πανίδου που δουλεύει την παραγωγή, όλα τα παιδιά του Εθνικού, συνεργασία και με το Διάζωμα. Ουσιαστικά να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες ώστε να πάμε και να υπάρχει πάντα, ακόμη και αν δεν υπάρχουν καμαρίνοι, υπάρχει πάντα το φυλάκιο του φύλακα ή μια αποθήκη που ήταν πριν τα ναυκαστικά εργαλεία και για μας γίνονται καμαρίνοι για μια μέρα. Ήδη έχουμε σε ένα χώρο ο οποίος θα είναι, υπάρχει μια ειδική τέντα που έχουμε που είναι φτιαγμένη, αγορασμένη για το Εθνικό, να μπορούμε να έχουμε συνθήκες που να μας επιτρέπουν και εμείς με άνεση να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Και επίσης δεν υπάρχει και δυνατότητα για επιτόπου πρόβες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει?
1: Όχι. Αυτό που κάνουμε είναι πηγαίνουμε, απλά είναι στημένη η παράσταση ακριβώς με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να μετακινηθεί, ώστε να προσαρμόζεται και να χρησιμοποιεί το ίδιο το τοπίο. Επομένως, εμείς έχουμε μάθει πλέον, η δεύτερη χρονιά που περιοδεύουμε αυτή την παράσταση. Έχει κάνει ήδη ένα κύκλο παραστάσεων στα αρχαία θέατρα στα νησιά και στην Αττική. Επομένως, πλέον έχουμε μια ταχύτητα, ξέρουμε, πηγαίνουμε. Έχουμε κάνει μια προεργασία λίγο ερευνητική, γιατί στοιχεία από το κάθε θέατρο είναι εμβολιασμένα μέσα στο σενάριό μας. Επομένως, στο κείμενο του έργου δηλαδή. Ναι. Επομένως, έχουμε ήδη κάνει μια προεργασία, ξέρουμε, και στοχευμένα στις δύο ώρες που έχουμε στο χώρο, κάνουμε κάποιες μικρές προσαρμογές ώστε να γίνει το έργο στο συγκεκριμένο μέρος και βουτάμε και τον κόσμο που έχει έρθει, το ζούμε όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, κύριε Θεού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ τυχεροί όσοι βρεθούν να σας παρακολουθήσουν από κοντά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Από την αρχή της εκπομπής και μέχρι το τέλος της θα ακούμε Γιώργο Κουρουπό να μελοποιεί Οδυσσέα Ηλίτη. Αφορμή είναι η συναυλία στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Ο κόσμος ο μικρός ο μέγας. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, δανεισμένος από τον ομώνυμο στίχο, τον περίφημο αυτό στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη, σε μία συναυλία η οποία θα δοθεί αύριο το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, από ένα σύνολο, σύνολο εγχώρδων που θα διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι της Ιουλίτας Ηλιοπούλου, η οποία και θα απαγγέλει μαζί με τον Αχιλλέα Κυριακίδη, και σολίστ Τάσης Χριστογιαννόπουλος και Θεοδώρα Μπάκα, βαρύτονος και μεσόφωνος αντίστοιχα. Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαναράκο.
0: Μας αρέσει πολύ που είσαστε μαζί μας, αλλά και δεν είσαστε από κοντά σήμερα, αλλά δεν θα ήταν μεγάλη συνέντευξη, οπότε δεν πειράζει. Τα είχαμε πει το χειμώνα από κοντά.
1: Ναι.
0: Θα μας πείτε τώρα τι περιλαμβάνει αυτή η συναυλία που θα ακούσουμε.
1: Θα έλεγα έτσι πολύ συμπυκνωμένα ότι είναι ένα λυρικό πορτρέτο του Ηλίτη. Έχει επιλογές και από πεζά κείμενα και από ποίηματα. Είναι τραγούδια, μελοποιημένα δηλαδή ποίηματα από τον Γιώργο Κουρουπό, από διαφορετικά έργα του Ηλίτη, από τους προσανατολισμούς, τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, ακόμα και από τα Ελεγεία ή από τα τρία ποίηματα Μεσημέρι Ευκαιρίας. Είναι κομμάτια μουσικά που συνδυάζονται με το λόγο και αυτό έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, διαμορφώνοντας συγκεκριμένες ατμόσφαιρες που υποβοηθούν εν τέλει και την κατανόηση. Το άκουσμα είναι, θα έλεγα, κλασικό. Είναι ένα πολύ ωραίο και ευγενικό άκουσμα με το σύνολο εγχόρδων της κρατικής ορχήστρας και σκεφτόμουν και σήμερα στην πρόβα πόσο κοντά αυτή η αίσθηση, αυτή η ποιότητα, η μουσική της προσέγγισης του Κουρουπού στον Ηλίτη και των εξαιρετικών όλων ερμηνευτών είναι, πόσο κοντά στη μουσική που αγαπούσε ο Ηλίτης, στην κλασική μουσική.
0: Mm-hmm. Δεν ανέφερα μόνο τον Θανάση Αποστολόπουλο από όσους συμμετέχουν, ο οποίος είναι στο πιάνο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι που διοργανώνεται από κοινού από το Μουσείο Σπίτι του Ηλίτη και από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα κάνει το Μουσείο Σπίτι του Ηλίτη?
1: Είναι μια συνεργασία που έχουμε με την Κρατική. Η Κρατική, σας θυμίζω ότι στις 24 Οκτωβρίου είχε παίξει το μονόγραμμα, αυτό το σπουδαίο έργο του Κουρουπού και του Ηλίτης επίσης, βέβαια του Οδυσσέα Ηλίτη, ένα έργο που αγαπητήθηκε και αγαπιέται πολύ και σπαρακτικά το απέδωσε, θα σας έλεγα, συντερακτικά ο Χριστογιαννόπουλος και όλη η ορχήστρα. Και τότε είχα την ιδέα αυτή να κάνουμε πάλι μια εκδήλωση εμείς ως μουσείο που στο χώρο τον αρχαιολογικό που γυπνιάζει του μουσείου και βέβαια η αμέριστη βοήθεια του Λουκά Καριτινού και η δυνατότητα που μου έδωσε να έχουμε να αξιοποιήσουμε ένα σύνολο από την Κρατική μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν αναφέρεται επίσης στο σπουδαίο μαέστρο το Μίλτο Λογιάδη,
0: ναι,
1: που
0: διευθύνει
1: το σύνολο.
0: Και τι άλλα κάνει το σπίτι του Ηλίτη αυτή την περίοδο, πριν
1: κάνει
0: κλείσουμε?
1: Κάνει διάφορα. Αυτή είναι η περίοδος του καλοκαιριού που θα σας έλεγα έχει και κάποιες συναυλίες στην αυλή. Πέρα από την συναυλία την αυριανή της Ρωμαϊκής Αγοράς, έχουμε στις 22 του μηνός τους φίλους μας που έρχονται από τη Γαλλία, δηλαδή το Γιάννη Τσανακαλιώτη, την Άννα Μάγερ και την Τζούλια Σουγλάκου, που κάνουν ένα πρόγραμμα που είναι ποικίλης, θα σας έλεγα, ύλης, δηλαδή έχει από άριες, από όπερες, αλλά έχει και Κωνσταντινίδη και Ατίκ και Θοδωράκη, όπως το λένε οι ίδιοι, μελωδίες που αγάπησαν οι ίδιοι και που αγαπάμε εμείς. Σχεδιάζουμε μια καινούργια έκθεση, μια περιοδική έκθεση που θα γίνει στην αρχή του Σεπτεμβρίου και βέβαια άλλες συναυλίες, είτε στην αυλή είτε στην αίθουσα συναυλιών.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να σχεδιάσετε και λίγο διακοπές, κυρία Ηλιοπούλου, διότι δεν γίνεται μόνο δουλειά, πρέπει να γεμίζουμε μπαταρίες.
1: Είναι ότι ο Αύγουστος, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους του μουσείου, είναι μήνες διακοπών. Τον Αύγουστο θα είναι κλειστό το μουσείο. Απλώς, όπως ξέρετε, κανείς πρέπει να σκέφτεται πιο μετά πάντα, να προηγείται τώρα όταν έχει μια τέτοια ευθύνη.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε λοιπόν για την ώρα στη συναυλία την αυριανή, στη Ρωμαϊκή Αγορά,
1: η
0: 8 η ώρα.
1: Η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο και με δελτία εισόδου.
0: Υπάρχουν ακόμα θέσεις. Υπάρχουν ακόμα
1: θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δόθηκαν μέσω του ΜΟΡ, εξαντλήθηκαν μέσα σε μισή ώρα, αλλά πάντα μπορεί να υπάρξει μια ακύρωση την τελευταία στιγμή που δεν θέλω να αποτρέψω κάποιον που θα ήθελε.
0: Και στη Ρωμαϊκή Αγορά όλο και θα υπάρχουν και γύρω-γύρω διάφοροι για να ακούσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: να είναι έτσι, γιατί η αρχαιολογική εφορία δίνει δυνατότητα μόνο για 300 θέσεις.
0: Ναι, αλλά και γύρω-γύρω ακούγεται. Δεν είναι...
1: Έτσι είναι. Είναι ένας χώρος γοητευτικός, ανοιχτός στην ευαισθησία και στα αυτιά και τα... ακόμα και των περαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελιοπούλου.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.

0: Και περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με θέατρο και έχει να κάνει με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο 13ος άθλος. 12 είναι οι γνωστοί άθλοι του Ηρακλή, βέβαια έχει κάνει και άλλους, δεν έχει κάνει μόνο έναν. Εδώ μιλάμε για άλλον, έναν άλλον 13ο άθλο. Ο άθλος αυτός θα παρουσιαστεί στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, 13 και 14 του μηνός, 8 η ώρα, στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που ως γνωστόν είναι με ελεύθερη είσοδο και πρέπει να κλείσει κανείς θέσεις προηγουμένως για να μπορέσει να είναι εκεί σίγουρα. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Πασά, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπω εδώ τώρα ότι ξεκινάτε με το ποιος έκτισε την περιγραφή, ποιος έκτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη, οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τα γκονάρια.
1: Βέβαια, το πολύ γνωστό ποίημα του.
0: Την περιγραφή. Ποιος έκτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη, οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τα γκονάρια.
1: Βέβαια, το πολύ γνωστό ποίημα του Μπρέχτ.

0: άθλος, πολλές φορές πολύ πιο μεγάλος, πολύ πιο δύσκολος και με πολύ μεγαλύτερες ανταμοιβές από τους άθλους του Ηρακλή. Αυτή λοιπόν ήταν η αρχική σκέψη. Mm-hmm. Πως καλούμαστε εμείς οι πολύ μικροί άνθρωποι να φέρουμε εις πέρας φορτία μεγαλύτερα από το βάρος μας και να επιτελέσουμε ζωές που από μακριά θα τις θαυμάζαμε. Στο επίκεντρο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός φέτος είναι ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, οπότε πηγαίνοντας να αναμετρηθώ ας πούμε με την ιδέα του υπερανθρώπου, του ήρωα, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος ήρωας από τον άνθρωπο που είμαστε ο καθένας από εμάς. Mm-hmm. Και ήθελα να φέρω πρόσωπα αναγνωρίσιμα ας πούμε στη σκηνή και μέσα από αυτά να πραγματευτώ το μύθο του Ηρακλή και άλλους μύθους. Η παράσταση συμπλέκει το σύμπαν της αρχαίας Ελλάδας με την Ιαπωνία με διάφορους πενικτικούς τρόπους. Συνομιλεί με αποσπάσματα του Γιάννη Ρίτσου κατά βάση, παρότι στο Δελτίο υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα του Μπρέχτ.
1: Ναι. Και η Ιαπωνία που μπαίνει. Η Ιαπωνία που μπαίνει.
0: Υπάρχει ένας μύθος που τον διδάσκουν ως παιδική, εφηβική ιστορία του Μωμό Ταρό, που μοιάζει πολύ με τον Ηρακλή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον στις κουλτούρες πώς τα πράγματα συμπλέκονται, πώς τίποτα δεν εμφανίζεται, πώς να το πω, μονάχα σε μια χώρα, μονάχα σε μια μοίρα χρόνου και τόπου. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, κατά την άποψή μου.
1: Καλά, εκεί υπάρχουν και αντίστοιχα με το Παγκράτιο, ας πούμε, που έχουν σωθεί που γίνονται στην από Ανατολή. Κάποιες από τις πολεμικές τέχνες μοιάζουν πάρα
0: σωστά,
1: πολύ με το αρχαίο Παγκράτιο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα σημεία στα οποία συμπίπτουν οι εμπνεύσεις. Έχετε 5 ηθοποιούς, είναι ο Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καραζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη. Και τι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι που παρουσιάζονται?
0: Αρχικά κουβαλάνε κάτι από το προσωπικό φορτίο του κάθε ενός. Θέλω να πω ότι έχω την τύχη να έχω αυτόν τον υπέροχο θείασο, γιατί καθένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι υπέροχοι ηθοποιοί και δημιουργεί όλοι. Και αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το σύμπαν της παράστασης. Είναι πρόσωπα μιας εποχής γκρίζας όπως η σημερινή, αντιηρώων, που ανακαλύπτουν μέσα τους μέσα από τις συγκρούσεις που ο καθένας μας ζει, τα διλήμματα, τις αποφάσεις που καλείται να πάρει, ζουν μια μικρή υπέρβαση ο καθένας στο δικό του προσωπικό χώρο.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, η παράσταση αυτή θα παιχθεί στις 13 και 14 του μηνός και μετά θα γίνει κάτι άλλο.
0: Ακόμα υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με αυτό, αλλά είναι μάλλον από τις ιστορίες που δεν τελειώνουν έτσι απλά. Εμείς καλούμε σε κάθε περίπτωση τον κόσμο να έρθει να δει την ιστορία μας στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, στο υπέροχο κεντρικό μουσιακό κτίριο. Mm-hmm. Είναι σπουδαίος και ο χώρος. Είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι λιγότερο από μία ώρα με το αυτοκίνητο. Η παραστάση είναι 2. Το πρόγραμμα όσο πάει και γίνεται πιο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πολλές περιοχές, μιλάω για το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Και φυσικά εμείς ελπίζουμε να μην τελειώσει η ιστορία του άθλου μας. Ναι. Εκεί υπάρχουν σκέψεις να συνεχιστεί η παράσταση, αυτό θα γίνει εν καιρό.
1: Κύριε Πασάν, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ εσάς.
1: Γεια σας. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη, ένα κομμάτι από το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη, με τον Τάση Χριστογιανόπουλο και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά από εμάς. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Και μέχρι τότε, καλές επιλογές. Γεια σας.

ασυστήσω αναπνοή που πια δεν έχω τίποτα άλλο. Μες τους τέσσερις τείχους το ταβάνι, το πάτωμα να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα. Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Είχαμε ακούσει σε εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων τον Τοσκανίνη να διευθύνει τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης σχεδόν 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν 13 Ιανουαρίου 1945. Ακούσαμε τον κύκνο της του Ονέλα του Σιμπέλιους και την εισαγωγή του Βέμπερ Ευριάνθη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τα δύο μεγαλύτερα έργα εκείνης της συναυλίας. Πρώτα η συμφωνία αριθμός 101 σε ρε μίζωνα του Χάιντν, η πασίγνωστη συμφωνία το ρολόι. Πρώτο μέρος Adagio Presto.

Συνεχίζουμε με το Σκανίνι και Φιλαρμονική Νέας Υόρκης στη Συμφωνία Ρυθμός 101 του Χάιντν. Τρίτο μέρος, μενουέτο.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 101 του Χάιντν, το ρολόι, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία της 13ης Ιανουαρίου 1945. Από την ίδια συναυλία το έργο του Ρεσπίγκη «Τα πεύκα της Ρώμης». Έχει 4 μέρη. Μέρος πρώτο, «Τα πεύκα της Βίλας Μποργκέζε».

Ακούσαμε λοιπόν τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγκι από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία 13 Ιανουαρίου 1945 που αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Μια και ακούσαμε στην αρχή τη συμφωνία του Χάιντν, στα λίγα λεπτά που απομένουν θα πάμε στο φινάλε μιας άλλης συμφωνίας του συνθέτη, την 86, και θα ακούσουμε το τελευταίο μόνο μέρος, Allegro con Spirito, από τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC, δηλαδή την ορχήστρα του Τοσκανίνη. Συναυλία του 1940 που αποκαταστάθηκε το 2021.

0: Εδώ με Χάιντν τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
6: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για έναν σπουδαίο Έλληνα που με το όραμά του και την πίστη σε υψηλά ιδανικά και αξίες, με ισχυρή θέληση και γενναιότητα, άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και στον ελληνικό πολιτισμό. Νίκος Καζαντζάκης, από τη σειρά Φάρος, 18 προσωπικότητες φωτίζουν το δρόμο του αύριο, με κείμενο Παναγιώτη Δημητρόπουλου και εικόνες Μαρίας Μανουρά.

Ηράκλειο Κρήτης, 18 Φεβρουαρίου 1883. Φράιμπουργκ Γερμανίας, 2 Μαρτίου 1957. Συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος, πολιτικός. Νίκος Καζαντζάκης.

να αγαπάς την ευθύνη όπως ο Νίκος Καζαντζάκης. Να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Μερικές φορές χρειάζεται να γυρίσεις όλο τον κόσμο για να καταλάβεις ότι μία πένα και λίγες κόλλες χαρτί αρκούν για να κάνεις την επανάστασή σου. Ο Νίκος ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας Καζαντζάκη. Ψηλός, γεροδεμένος, με μια ματιά που σε διαπερνούσε πέρα ως πέρα. Από μικρός αγαπούσε το διάβασμα. Όταν μεγάλωσε λίγο και έμαθε να συλλαβίζει, πούλησε στους φίλους του όλα του τα παιχνίδια και αγόρασε βιβλία. Καθόταν σε ένα σκαμνάκι στην αυλή του πατρικού του σπιτιού στην Κρήτη και διάβαζε δυνατά. Στην παιδική του φαντασία ανοίγονταν μακρινές θάλασσες, απάτητα βουνά, εξωτικά τοπία με πολύχρωμα πουλιά και άγρια ζώα. Πριν ακόμα απλώσει τα φτερά του μακριά από το νησί, γνώρισε τις πραγματικές αξίες της ζωής μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Ο πατέρας του, ο καπετάν Μιχάλης, ήταν ο πρώτος που πίστεψε στην εξυπνάδα του. Παιδί του δημοτικού ακόμα, μελετούσε τα συναξάρια της εκκλησίας. Οι ιστορίες των Αγίων άγγιξαν βαθιά την ψυχή του. Ένας ήρωας και Άγιος μαζί έγινε το πρότυπο των παιδικών του χρόνου. Ο Άγιος Μινάς, ο προστάτης της Κρήτης, που πολεμούσε για την ελευθερία του νησιού. Έτσι φανταζόταν τον τέλειο άνθρωπο ο μικρός Καζαντζάκης. Με καλοσύνη και δύναμη. Σπούδασε νομική και φιλοσοφία, όμως το μεγάλο του πάθος ήταν το γράψιμο. Στη διάρκεια της ζωής του προσπάθησε να βρει απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα για το νόημα της ζωής. Και γι' αυτό τα βιβλία του έγιναν γνωστά σε όλον τον κόσμο. Έτσι ταξίδεψε και εκείνος. Από τόπο σε τόπο και από ιδέα σε ιδέα. Και δεν στερίωσε πουθενά. Αν και η Κρήτη βρισκόταν πάντα στην καρδιά του. Ταξίδευε ακούραστα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τον οποίο αντλούσε έμπνευση για τις ιστορίες του. «Ένα μονάχα αξίζει, το ταξίδι», έλεγε με λαχτάρα. Από πολύ μικρός είχε την ικανότητα να γράφει συναρπαστικές ιστορίες και να ζωντανεύει στο χαρτί μοναδικούς ήρωες, όπως ο αγαπημένος του φίλος Αλέξης Ζορμπάς, ο περήφανος κριτικός που αγαπούσε τη ζωή και δεν φοβόταν το θάνατο. Σκυμμένος στα χαρτιά του, δούλευε μέρα και νύχτα αδιάκοπα, με μόνη συντροφιά τα βιβλία του, ώσπου ένα βράδυ κατάφερε να βρει την απάντηση στην ερώτηση που τόσο βασάνιζε το μυαλό του. Διόρθωσε με μια κουρασμένη κίνηση τα γυαλιά του, σούφλωσε τα πυκνά φρύδια του και άρχισε να ξαναδιαβάζει τις τελευταίες αράδες στο χαρτί. Καλά πια καταλαβαίνεις πως αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου. Να ζητάει και να ξέρει πως ζητάει το αδύνατο και να είναι σίγουρος πως θα το φτάσει. Γιατί αν δεν δηλιάσει και εξακολουθεί με πίστη και με πείσμα να κυνηγάει το αδύνατο, τότε γίνεται το θαύμα. Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Παρόλο που προτάθηκε για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας 5 φορές, δεν κατάφερε να το κερδίσει. Για την προσφορά του τιμήθηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης.
Οι ιδέες του προκάλεσαν την αντίδραση της Εκκλησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ακόμα και μετά τον θάνατό του. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πάνω από 40 γλώσσες και διασκευάστηκαν για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πολλά από αυτά συμπεριλαμβάνονται στα σπουδαιότερα μυθιστορήματα όλων των εποχών. Ακόμα και σήμερα, σε αμέτρητα σχολεία και πανεπιστήμια, διδάσκεται η γλώσσα και τα επαναστατικά μηνύματα που μεταφέρουν τα κείμενά του. Μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής του, ο Νίκος Καζαντζάκης μελετούσε και έγραφε ασταμάτητα. Στον τάφο του χαράχτηκε, όπως ζήτησε ο ίδιος, η επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά». Νίκος Καζαντζάκης, από το βιβλίο «Φάρος», 18 προσωπικότητες φωτίζουν τον δρόμο του αύριο, με κείμενο Παναγιώτη Δημητρόπουλου, εικόνες Μαρίας Μανουρά, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου.

Και έρχονται εκείνες οι στιγμές που καλείσαι να αποχαιρετήσεις ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκες στη διάρκεια της ζωής σου και μοιράστηκες μαζί τους όνειρα, ανησυχίες, απόψεις, ελπίδες για αυτό που είναι η μουσική, για αυτό που είναι ή θα έπρεπε να είναι η ζωή. Καμιά σημασία δεν είχε που ερχόσασταν από κόσμους διαφορετικούς, που είχατε διαφορετικές εμπειρίες. Σημασία έχουν οι κοινές εμπειρίες που αποκτήσατε, οι στιγμές της συνεργασίας, της φιλίας, της αποδοχής και όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Συναισθήματα και μνήμες που ξεπερνούν τα όρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, που δεν είναι ούτε επαγγελματικό καθήκον, ούτε απότιση φόρου τιμής, όπως το αντιλαμβάνονται οι πιο πολλοί. Είναι κάτι πέρα και πάνω από όλα αυτά και οι λέξεις ίσως να μην μπορούν να το περιγράψουν, καθώς τα γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα για να τα έχεις αφομοιώσει και αποδεχθεί.

30 Ιουνίου 2026 μάθαινα πως ο Ντανιέλ Μελίγκο, εμβληματική μορφή του τάγκο των ημερών μας, φίλος και συνεργάτης από το 2004, έφευγε για άλλους αστερισμούς. Λογικό λοιπόν η σημερινή διαδρομή του Intercity να του είναι πολλαπλά αφιερωμένη. Ντανιέλ Μελίγκο, 22 Οκτωβρίου 1957, 30 Ιουνίου 2026, μία διαδρομή μέσα από τα τραγούδια.

0: recuerdo.
1: Τη γνωριμία μου με τον Ντανιέλ Μελίγκο την οφείλω στον Εντουάρντο Μακάροφ, συνιδρυτή των Gotan Project, που το 2004 αποφασίζει να δημιουργήσει τη δισκογραφική εταιρεία Μανιάνα, που ο κύριος άξονας δραστηριότητάς της θα είναι να μας γνωρίσει στην Ευρώπη τον ήχο ενός διαφορετικού τάγκο από το κλασικό που γνωρίζουμε, τον ήχο του τάγκο του αύριο. Πρώτη κυκλοφορία, το άλμπουμ του Ντανιέλ Μελίγκο «Σάντα Μιλόγκα», που στην ουσία αποτελεί μια συλλογή με κομμάτια επιλεγμένα από δύο άλμπουμ που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στην Αργεντινή και είχαν δημιουργήσει τον μύθο του, τον μύθο Ντανιέλ Μελίγκο. «Τάγκος Μπάχος 1998» και «Ούφα 2001». Από εκεί και τα κομμάτια που ακούμε σήμερα.
0: Tengo una piedra en el zapato y me molesta. Tengo una piedra, no me deja caminar. La gente pasa y ni siquiera me saluda. Hasta me empujan y se ríen al pasar. Voy por la calle más oscura de este barrio. Voy por la calle sin un alma alrededor. Me estoy cayendo de mi cuerpo temblequeante. Me estoy cayendo sin tener dónde caer. La vida de él que toma es así.

0: patrón, me permito recomendarle nuestra especialidad. Es un plato para alto funcionario que solo se sirve en los mejores restaurantes.
1: Angurrias, histrionismo y cobardía, confetas de ignorancia y tronería, lisonja, adulación, vil reverencia, por salsa de crueldad y de violencia, vendas comercio, sórdida ganancia, usurpación, rapiña y arrogancia, adelanto perverso, terquedad lucrativa y clorhidrato el plato con aceite de oliva. Y de postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán. Bien, señor, sí, señor, registré su pedido de todo y para dos.
2: Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Μελίγκο. Η ξεχωριστή φωνή του, η μοναδική του ερμηνεία στο τάγκο και η αυθεντική καλλιτεχνική του παρουσία άφησαν το αποτύπωμά του σε όλους όσοι χορέψαμε και αγαπήσαμε τη μουσική του. Ο Μελίγκο επισκέφθηκε αρκετές φορές την Αθήνα και έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, τον πολιτισμό της και το ρεμπέτικο, μια μουσική που όπως και το τάγκο μιλά κατευθείαν στην ψυχή.
1: Y locas en almíbar, bañadas con champán. Bien, señor, sí, señor, registré su pedido de todo y para.

yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

Η τελευταία μέρα του Ιουνίου 2026 μας επιφύλαξε μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή στα 68 του ο Ντανιέλ Μελίγκο, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς, συνθέτες, οργανοπαίκτες, τραγουδοποιούς και τόσα άλλα σύγχρονης world music. Φοροτιμίες του αποδίδουν ήδη η μουσική κοινότητα της πατρίδας του, της Αργεντινής, αλλά και η παγκόσμια μουσική σκηνή. Τη φωτογραφία αυτή την τράβηξα στη Ζάκυνθο, μπροστά στην πιο παλιά ελιά του νησιού, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του για συναυλία στο νησί. Για μένα αυτό ήταν ο Μελίγκο. Ρίζα, ρίζα βαθιά. Προχθές είχε πανσέλινο, αλλά για όλους μας ήταν συν Λούνα. Διονύσης Θεοδόσης, φωτογράφος, ανάρτηση στο Facebook, 1η Ιουλίου 2026.

0: mi gomina, mis farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama, me voy a arreglar la nariz.
1: Το πάθος, ο ερωτισμός και η ένταση του αργεντίνικου τάγκο μας γοητεύει και πάντα θα το κάνει. Μια ιεροτελεστία που μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό παραλήρημα και ακροβατεί ανάμεσα στη λογική και την τρέλα. Ίσως και να κλείνει προς την τρέλα. Μια μουσική παράσταση που ντύνεται με την πιο αυθόρμητη και ανεπιτίδευτη θεατρικότητα και γίνεται μία μουσικοθεατρική εμπειρία χωρίς όρια. Αυτό τον παραλυρηματικό συνδυασμό πρόκειται να ζήσουμε στις 13 Απριλίου στο Καζάρτε.
0: Entre alambiques junto a experiencias y a sol brebaje del bien y el mal voy a babuchas de su conciencia al homo sapi.

0: estar ahora es adicto al laboratorio y hay un cadáver en el placar. Su yo y su sombra se han separado, es el galeno o el depravado. Son los dos puntos que lleva dentro sin darse bola, y ese es el guay. Y en la constante del desencuentro va el Dr. Jekyll con Mr. Hyde.
1: Το πολύμορφο, υποκριτικό, μουσικό και χιουμοριστικό ταλέντο του καθηλωτικού Ντανιέλ Μελίγκο έρχεται να κατακλείσει τη σκηνή του Γκαζάρτε με την πιο μποέμ εκδοχή της τέχνης σε ένα σοου που δεν γίνεται να χάσεις.
0: Ya no es el mismo su consultorio, ya no hay pacientes que visitar. Ahora es adicto al laboratorio y hay un cadáver en el placar.
1: Από δελτίο τύπου για την εμφάνιση του Ντανιέλ Μελίγκο στην Αθήνα, στον Γκαζάρτε, τον Απρίλιο του
0: 2014. Y en la constante del desencuentro va el Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Va el Dr. Jekyll con Mr. Hyde.

Η αποδελτίωση συναισθημάτων δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση και στην περίπτωση του Μελίγκου είναι αδύνατη. Αφήνεις μόνο τις εικόνες να έρχονται και να φεύγουν, τις στιγμές που αποτυπώθηκαν μέσα σου για πάντα και δεν νοιάζεσαι για τίποτε άλλο. Γεννημένος στην Αργεντινή το 1957, Αλεχάνδρο Ντανιέλ Μελίγκο, το πλήρες όνομά του, και με κάποιες ελληνικές ρίζες, μόνιμο αντικείμενο συζήτησης, χωρίς ουτοπίες και αυταπάτες. Μαθαίνει να παίζει κλαρινέτο στο Buenos Aires. Συνεχίζει με σπουδές μουσικολογίας και σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο. Το 1978, που η Αργεντινή στενάζει ακόμα κάτω από την χούντα του στρατηγού Χόρχε Βιδέλα, φεύγει στη Βραζιλία. Συμμετέχει στο συγκρότημα Άγκουα του Μίλτον Νασίμεντο. Επιστρέφει στην Αργεντινή το 1982. Συμμετέχει στα ροκ συγκροτήματα Los Twist και Los Abuelos de la Nada. Η δεκαετία του 90 τον βρίσκει να ανακαλύπτει εκ νέου τα μονοπάτια του τάγκο, τους δρόμους τους αληθινούς, μέσα από την πιο αυθεντική του έκφραση, αυτήν τη αργό των προαστίων του Buenos Aires, του Λουνφάρδο, όπου οι στίχοι είναι στην ουσία ποίηματα και το τάγκο δεν έχει καμία σχέση με την ηλουστρασιόν εικόνα που του είχαν φορτώσει επί δεκαετίες. Είναι σε αυτό το τάγκο που το 2008 θα αφιερώσει το άλμπουμ «Maldito Tango», «Καταραμένο Τάγκο», το δεύτερο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με την «Μανιάνα» του Εντουάρντο Μακάροφ. Κάθε τραγούδι του άλμπουμ και μια ιστορία απλών ανθρώπων που την υπογράφουν συνήθως ποιητές. Λουίς Αλπόστα, Κάρλος Ντελαπούα, Σελεντόνιο Φλόρες, Ντάντε Λινιέρα, Ενρίκε Καντίκαμο. Στοιχοί τωρινοί αλλά και παλιότεροι, ξεχασμένοι, που ο Μελίγκο ανασύρει, επαναφέρει, τους βάζει μουσική, τους κάνει τραγούδια με το δικό του τρόπο. Από το «Maldito Tango», το «En un bondi color humo» που ακούμε και το «Giuseppe en la tierra» που θα ακολουθήσει. Ένας κλέφτης που πιάνεται επ' αυτοφόρο σε ένα λεωφορείο ο ήρωας του πρώτου τραγουδιού και μια ομάδα φίλων που διασκεδάζουν σε ένα μπαρ μέχρι που έρχεται η αστυνομία και τελειώνει το πάρτι, οι ήρωες του δεύτερου.

0: la tierra habitamos sin razón ni con terror.
1: Και φτάνουμε στον Φεβρουάριο του 2017. Είναι τότε που κυκλοφορεί το Τάγκο Ρεμπέτικο, ένα τραγούδι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Έλληνα Στράτμαν, Στράτος Αλίμονος, με τον Ντανιέλ Μελίγκο που το ερμηνεύει. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Borders of Paradise, ένα άλμπουμ για τους ανθρώπους που ξεριζώνονται βία από τη γη τους. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι στίχοι του τάγκο

0: hermanos.
1: Shalom, dice Samuel. Coma el pan de la mano. Sepan que van a perder.
2: Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα Intercity πολλαπλά αφιερωμένο στον Ντανιέλ Μελίγκο 1957-2026, τραγούδια από τα άλμπουμ του Santa Milonga, Maldito Tango. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Έφη Γεωργοπούλου. Γεια σας, την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα ΤΣΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε την τέταρτη δισκογραφική εργασία των Polis Ensemble, Polis Ensemble 2. Οι Polis Ensemble αποτελούνται από 6 όχι απλά δεξιοτέχνες, αλλά αληθινούς ολείς στα όργανά τους, του Στέφανο Δορμπαράκη στο Καλονάκι, Αλέξανδρο Καψοκαβάδη στο Πολίτικο Λαούτο και άλλα ανοιχτά έχορδα, Μανούσο Κλαπάκη στα Κρουστά, Γιώργο Κοντογιάννη στη Λύρα, Θεόδωρο Κουέλη στο Κοντραμπάσο και Νίκο Παραουλάκη στο Νέι, το Καβάλ και τη Φλογέρα. Όπως φάνηκε ήδη από το μότιτλο πρώτο άλμπουμ τους του 2017, είναι από τα πλέον ξεχωριστά σύνολα παραδοσιακής μουσικής, και αυτό έγινε ακόμα πιο φανερό με το ερευνητικό μουσικολογικό project «Ήχος Ελληνικός» το 2021. Αφού μεσολάβησε το 2023 το ψηφιακό και εορταστικό Κάλαντα, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το Polis Ensemble 2 με πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του συνόλου. Θα ξεκινήσουμε με τη σύνθεση του Νίκου Παραουλάκη, «Χρυσή».

στο Polish Ensemble του συμμετέχουν ο διεθνώς καταξιωμένος σολής του λαού του και πρεσβευτής της μουσικής της Ηπείρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βασίλης Κώστας και η Αυγερινή Γκάτση και Βασιλική Δελή στα φωνητικά. Συνεχίζουμε με το Λαμπύρινθο του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, που ο τίτλος του απηχεί τη σύνθετη δομή του, και το υποδόρια νοσταλγικό Μοναστηράκι του Νίκου Παραουλάκη.

Πιο δομικό στοιχείο στη μουσική των Polish Ensemble είναι ο αυτοσχεδιασμός. Με τα 5 από τα 6 μέλη του συνόλου να συνθέτουν, έχουν ισάριθμες διαφορετικές γραφές που όμως στη συνέχεια αποκτούν το χαρακτηριστικό ύφος του συγκροτήματος, καθώς οι ενορχιστρώσεις καταλήγουν πάντα συλλογικές και στη συνέχεια ο αυτοσχεδιασμός των οργανικών αναπτύξεων εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το αποτέλεσμα. Η μεθοδολογία αυτή αναδεικνύεται στο Παλμός του Στέφανου Δορμπαράκη και το Μαρίνης του Θεόδωρου Κουέλη.

Εκεί πολλές ανσάμπλ εκκινούν πάντα από την παραδοσιακή μουσική μας, συχνά εισέρχονται και στη λαϊκή. Ενδεικτικό το Σέρτικο του Θεόδωρου Κουέλη, που θα το ακολουθήσει το Πύλι του Μανούσου Κλαπάκη.

τίτλος «Απνία» δίνει μια αίσθηση της κυκλικής και ελαφρά κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας στη σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάλη, ενώ το τάλος του Μανούσου Κλαπάκη είναι ίσως η πιο τολμηρή στιγμή των Polish Ensemble μέχρι τώρα, καθώς εισάγει στοιχεία jazz που υπογραμμίζονται από το σόλο του κοντραμπάσου στο τελευταίο μέρος του.

Η πόλη σαν σάμπλη είναι το πιο καινοτόμο και ενδιαφέρον σύνολο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αυτή τη στιγμή, καθώς με εκείνη ως βάση, αλλά και πηξίδα, εξερευνούν πολλές κατευθύνσεις και αρκετά άλλα ιδιώματα από τη χώρα μας και όχι μόνο. Το εξαίρετο Polish Ensemble 2 δείχνει ότι οριμάζουν όλο και περισσότερο και συνεχίζουν να εξελίσσονται δημιουργικά και εκφραστικά. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το ξημέρωμα του Στέφανου Δορμπαράκη.

Η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Φύγανε ο μαΐστρος με το μητερό του σάνταλο και ο Γρέγος ο ασυλλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Ο Γρέγος με αλφαγιώτα αλλά και με έψιλον είναι η ναυτική αλλά και ποιητική ονομασία του βόρειο-ανατολικού ανέμου. Η λέξη είναι αντιδάνειο στη νεοελληνική και μας έρχεται από την Ιταλία και την ενετική λέξη «γκρέγκο», παραφθορά του επιθέτου «γκρέκο», στον χαρακτηρισμό του εν λόγω ανέμου από τους Λατίνους ως «γκρέκο βέντο».

Για τους Βενετσιάνους, ο βόρειο-ανατολικός άνεμος είναι αυτός που πνέει από την Ελλάδα, τη χώρα των Ελλήνων, των Γρεκών, όπως είναι καθιερωμένο ήδη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, να αποκαλούνται οι Έλληνες μεταξύ των Λατίνων. Γκρεκοβέντο σημαίνει ελληνικός άνεμος και όταν το ουσιαστικό εκπίπτει, μένει το επίθετο που γίνεται γκρέγκο, το οποίο μεταφέρεται στα ελληνικά ως γρέγος με τη σημασία που του δίνουν οι Λατίνοι, δηλαδή του βορειοανατολικού ανέμου. Η ενετική λέξη γκρέγκο γράφεται με λατινικό «ε» και έτσι μεταγράφεται στα ελληνικά ως γρέγος με «έψιλον». Ωστόσο, είναι στην εναλλακτική γραφή του γρέγου με «αλφα γιώτα» που ανοιχνεύουμε την ελληνική καταγωγή της λέξης, αφού εκεί εμφαίνεται ο γρεκός που γράφεται με δίφθονγκο και ήθιστε να μεταγράφεται στη λατινική με τα λατινικά στοιχεία «α» και «ε». Αυτή τη γραφή του γρέγου με αλφα γιώτα προτιμά και ο Οδυσσέας Ελίτης, χαιρετίζοντας τους ζωτικούς ανέμους του Αιγαίου και σκορπίζοντας τους στίχους του σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε, που σηκώνουν το πέλαγος σαν θεοτόκο, που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια, που σφυρίζουν στα όρη και έρχονται. Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φεντερίκο Αλμπανέζε. The Diary. Ημερολόγιο. Χώρος ιδιωτικός, μυστικός. Μια αφετηρία αυτοκαταγραφής και η αρχή ενός ταξιδιού αυτοπαρατήρησης. Μιας παρατήρησης που παραμένει μυστική και αποτυπώνεται με σύμβολα και ήχους που ανασύρει από τη μουσική παράδοση του Βορρά ο νορβηγός πιανίστας και συνθέτης ο Στάινσκαρ, φιλτράροντάς τα στο προσωπικό του ιδίωμα.

Runa Jos Stock, ένα τρίπτυχο κρυπτογραφημένο με τίτλο «Ένα σύμβολο φωτός στις ρίζες του κόσμου» από τον Νορβηγό Όσταϊν Σκάρ, μεταφέρει κάτι αρχαϊκό, μία μοίηση σε κάτι διαχρονικό, όπως και οι εποχές απανταχού. «Αν πρεντάν avec vous», για μία άνοιξη περασμένη, μας μιλά στη συνέχεια ο Γάλλος κιθαριστής Σεμπαστιέν Καμπριέ και το τζάστριο του.

Ο Εσθονός Κρίστιαν Γιάρβη συμπράττει με το μουσικό σύνολο Absolute, σχολιάζοντας επιλεκτικά στο ιδίωμα της jazz κάποιες από τις διφωνικές εφευρέσεις του Johann Sebastian Bach, γεφυρώνοντας και επικαιροποιώντας τα πρωτότυπα που παραμένουν σε βάθος χρόνου άθικτα και ακλόνητα. Από τον επαναπροσδιορισμό του Bach, γεμάτο χρώμα, παλμό και ρυθμό, σε μια άλλη πλευρά της ύπαρξης, όπου η μουσική δεν επανεφευρίσκει τον χρόνο, αλλά τον εκθέτει και μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να είμαστε αληθινοί. Vulnerable and Alive. Ευάλωτος ζωντανός. Ο Καναδός πιανίστας Guy Saint-Pierre σε ένα δίπτυχο τρωτότητας που δεν αποτελεί ρογμή, αλλά πηγή ζωής.

Ράγκα Εύτερ Γκρινσχάνς. Οι Σουηδοί Τόμας Τίντχολμ και Γιώνας Κνούτσον παρέδωσαν μια ράγκα, ένα μουσικό πορτρέτο συναισθήματος, περνώντας τον κύκλο της ζωής μέσα από μια μνημονική σύνθεση σαν προσευχή. Εσωτερική, ιερή, μέρους της παράδοσης του αποχαιρετισμού μέσω της τέχνης. Σε κοινό τόπο, στη σιωπή που αφήνει πίσω της η ράγκα, η σύνθεση του πολωνικής καταγωγής Σεμπάστιαν Ζαβάτσκι με τίτλο «Σέτλαντ», ηχή σαν γεωγραφικό μυστικό, συμβολίζει τον εσωτερικό κόσμο που λίγοι πλησιάζουν, την εσωτερική απομόνωση. Ερμηνεύει στο πιάνο ο συνθέτης, συμπράττοντας με το κουαρτέτο εγχόρδων Budapest Art.

Mansions in Eternity. Ιδέες, πεπιθήσεις, έργα ζωής, ιδανικά, σε μια αιωνιότητα που δεν έχει χρόνο, αλλά σημασία. Ένας τίτλος πίστης σε ένα νόημα πέραν του εφήμερου, από την North Sea Radio Orchestra, υπό τον μαέστρο και συνθέτη Greg Fortnum. Μια σύνθεση που δημιουργεί ένα εσωτερικό, ναρκισιστικό μουσικό τοπίο ευδαιμονίας, το οποίο κλονίζεται από ένα σκοτεινό σύνθημα με το σχήμα ερώτησης, αλλά χωρίς ερωτηματικό. Αν το ανεχθείς αυτό, τα παιδιά σου θα το πληρώσουν. If you tolerate this, your children will be next. Η Chrissy Mostyn, πλαισιωμένη από τους ήχους της Black Heart Orchestra, ερμηνεύει τη σύνθεση της μπάντας των Manic Street Preachers με σκοτεινή τρυφερότητα, υπενθυμίζοντας ότι οποιοδήποτε είδος ανοχή και απάθεια είναι παρέτηση και ήττα της ενσυναίσθησης, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Είμαι τόσο ευτυχής που υπάρχει και αυτή η μουσική, που υπάρχουν πολλές μουσικές. Τώρα αναφέρομαι σε αυτήν την ελεύθερη, ανεπιτίδευτη, ειλικρινή τέχνη των ήχων, μακριά από διανοητικά επιτεύγματα. Η Πάολα Ασγκίμε είναι μια Πορτογαλέζα συνθέτρια, φλαουτίστα και multimedia artist. Έχει γράψει όπερες που θεωρούνται τα καλύτερα της έργα μάλιστα, και αρκετή μουσική για σύνολα και live electronics, όπως το έργο που θα ακούσουμε τώρα, Sound Preferences ή αλλιώς The Sound of Silence.

Nicolas Kim, λοιπόν, η Πορτογαλέζα συνθέτρια, φλαουτίστα και multimedia artist, και το έργο της The Sound of Silence για σύνολο και live electronics. Σε μία ακόμα συνθέτρια και στο πρώτο από μία σειρά έργων της, έργα εύθραυστων ηχητικών τοπίων, κολάζ, Rebecca Saunders, λοιπόν, και Steering Still, για πέντε μουσικούς. Αυτό, ξέρετε, είναι από τα έργα στα οποία η διάταξη των μουσικών στον πραγματικό χώρο έχει σημασία, οπότε δυστυχώς εμείς χάνουμε σε ένα βαθμό αυτή την διάσταση στην ηχογράφηση. Οι διαφορετικές, λοιπόν, σιγανότητες, γιατί, αν θέλετε, όλες οι γραμμές είναι πιανισίσιμο, οπότε στις σιγανότητες γραμμές των μουσικών είναι σαν λεπτές ηχητικές επιφάνειες που άλλοτε αλληλοκαλύπτονται, άλλοτε απλά απέχουν η μία από την άλλη.

Wagner λοιπόν μετά την Rebecca Saunders. Το 1997 ο James Tenney συνέθεσε το Koan για solo βιολί, ένα από τα κομμάτια του που το ονόμασε Postal Pieces, δηλαδή ταχυδρομικά κομμάτια, καθώς η κάθε μία από αυτές τις συνθέσεις χωράει ολόκληρη πάνω σε μία card postal, αποτελούμενη από 7 μονάχα μέτρα. Και όμως σε αυτόν τον ελάχιστο χώρο χωρούν τόσα πολλά, θεωρητικά μα και απτά, στο βαθμό που ο ήχος μπορεί να θεωρηθεί απτός.

Λέοπολντ Κοντόφσκι, λοιπόν, ο θρυλικός βιρτουόζος και συνθέτης όμως, όπως ακούσαμε με τα ρομαντικά του κομμάτια, τα τέσσερα αυτά κομμάτια. Και γύρω από το πιάνο και την τέχνη του πιάνου θα κινηθούμε με έναν μινιμαλιστή, ο παραγνωρισμένος σε μεγάλο βαθμό, αλλά πολύ σημαντικός, σαβάν Αμερικάνος μινιμαλιστής, Terry Riley. Με τις σπουδές του, οι οποίες έχουν εξελιχθεί να είναι πιθανόν τα δημοφιλέστερα του έργα, και οι οποίες είναι ένα πρόσφορο, ένα έφορο έδαφος για μεταγραφές και διασκευές και παραλλαγές, καθώς δίνουν στον ερμηνευτή επιλογές και ελευθερίες. Και εδώ λοιπόν σήμερα μία διαφορετική οπτική, ακουστική οπτική αν μου επιτρέπετε, της δεύτερης σπουδής.

βραδινές αρμονίες από Terry Riley με μια απρόσμενη στροφή των γεγονότων, όπως λένε, των μουσικών γεγονότων, κλείνουμε την εκπομπή μας. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων. Στις πρώτες βραδιές του Ιουλίου, στα μέσα της χρονιάς που διανύουμε, ο παράξενος ελκυστής κάνει μια στάση και κοιτάζει πίσω στις μουσικές που έχει συλλέξει από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα. Νέες κυκλοφορίες του πρώτου εξαμήνου του 2026 που δεν έτυχε να βρουν ως τώρα τη θέση τους στις θεματικές μας εξερευνήσεις. Κυκλοφορίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από το οποίο αντλεί άλλωστε κάθε φορά και ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή. Και ξεκινάμε με τον τελευταίο δίσκο του Αμερικανού συνθέτη πειραματικής μουσικής Ben Vida, γνωστός για την έρευνά του γύρω από τη φωνή, τη γλώσσα και την ακουστική αντίληψη. Στο ομώνυμο Oblivion Seekers, με την συμμετοχή της αρπίστριας Nina Dante, δύο φωνές εκφέρουν αποσπασματικές φράσεις σχεδόν στον ίδιο τόνο και με διαφορά οκτάβας. Οι λέξεις λειτουργούν συγχρόνως ως φορείς νοήματος και ως ρυθμικό υλικό, ενώ ο αμφίσιμος ήχος του βιμπράφωνου και η βαθμία είσοδος του κοντραμπάσου δημιουργούν μια υπνοτική ροή που υπενήσεται την επανάληψη χωρίς να επιστρέφει ποτέ ακριβώς στο ίδιο σημείο. Oblivion seekers, oblivion seekers, now is the time. The vortex reversed and vertigo embracing, pills of dubious composition, the horn tannic fear and pan in ascension, muttering ambient language, cutting into the past, with the future spilling out around us. A temporary alignment, a radical simultaneity, a bewildering symmetry, and the boundless present. Having now grown old and neutral, having now retired any notion of preference, having now broken with tradition, having now made one's own bed. Oblivion seekers, I, oblivion seekers, you, oblivion seekers, we. Oblivion seekers, they. He hit the inside of a clock and then he died. He looked into the mirror for his heart. Psychic force fields faltering crash. Last days of a transitional species. Doomsday shroud. The first song sung by a computer. Magnets hidden in its teeth. Amplify the guttering flame. Bring forward less best detail. Other boredoms. Other joys, other boredoms, other joys. She took to the ice in the mall, dressed as a skeleton, tracing infinity, and for completed ceremonies, the repetitious dreaming, wallpaper in hell, a nihilistic about chaos. The surgical smoke, an ornamentation on a moment in time, often prolific, but never exact. The dream has ended, but you are still asleep. Recover the mindset. The dream has ended. You are still sleeping. You learn these things. Do ask Liz about working with Mayo. Don't ask Mayo about his opera. And now listening to old and new dreams, speakers straining towards some sort of ecstasy. The ceiling breathes in. The ceiling breathes out. The ceiling a screen. And the eyes project. The lens in motion.

comes the waves, here comes the

over me, closing in on me.

Η φωνή ανοίγει το ηχητικό πεδίο και στο Incantare της ανερχόμενης Λιθουανής συνθέτριας σύγχρονης κλασικής μουσικής, Τζουστίνα Ρεπεκάιτε. Η μουσική της χαρακτηρίζεται από ενοιολογικό βάθος, αυστηρά δομημένες μορφές και μια ιδιότυπη γλώσσα, ενώ ο πρόσφατος δίσκος της, Tapestries, ανθολογεί έργα της περίοδου 2012 έως 2024 σε μια πολυεπίπεδη τοιχογραφία της δημιουργικής της διαδρομής. Εδώ η φωνή δεν λειτουργεί ως φορέας λόγου, αλλά ως άναρθρος, παρδεταμένος φθόγκος. Στην ερμηνεία του φλαουτίστα Βιτένης Κούρτσης συνδέεται με την αναπνοή και τον ήχο του φλάουτου, ώσπου τα όρια τους γίνονται δυσδιάκριτα. Πολυφωνική τόνη, θόρυβη των κλειδιών και ηλεκτρονικές αντιχήσεις συγκροτούν μια υποδή χωρίς λέξεις που πυκνώνει σταδιακά σε ένα τελετουργικό ηχητικό σώμα.

Η Βραζιλιάνα βιολονίστρια και καθηγήτρια στο Yale, Maiane da Silva, στον δίσκο Μπρουχάχα, Shaped by Fire, ανέθεσε σε 6 συνθέτες να γράψουν έργα για σόλο βιολί, διερευνώντας διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης φύσης, από την σχέση μας με το περιβάλλον έως την ανάγκη για έκφραση, για γνώση και για επιβίωση. Ένα διεπιστημονικό άλμπουμ που συνδέει την σύγχρονη μουσική με την ανθρωπολογία και την επιστημονική έρευνα. Ο δίσκος ολοκληρώνεται με την σονάτα για βιολί και ηλεκτρονικούς ήχους του Kelly Pollard. Τα 3 μέρη της φέρουν τα ονόματα εξωπλανητών, μεταφέροντας την θεματική του δίσκου έξω από τη γη, προς πιθανούς κόσμους κατοίκησης. Μια σονάτα που μοιάζει να εξετάζει την ανθρώπινη περιέργεια ως φυσική συνέχεια της εξελικτικής μας ιστορίας, την επιθυμία να εξερευνούμε, να φανταζόμαστε και να αναζητούμε ζωή πέρα από τον γνωστό κόσμο. Εδώ ακούμε το δεύτερο μέρος για τον εξωπλανήτη Kepler-16b, την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση πλανήτη με 2 ήλιους.

Από την συμπαντική ανθρωπολογική διερεύνηση επιστρέφουμε στην γήινη υλικότητα, στην πέτρα, στο μέταλλο και τη δόνηση. Το γκαμελάν Ιωάννα Σάρι, σύνολο μπαλινέζικου γκαμελάν του Aaron Copland School of Music στο Queen's College της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει στο μόνιμο τεμπούτο του νέα έργα διακεκριμένων συνθετών σύγχρονης μουσικής, ηχογραφημένα στο Μουσείο Βισουακάρμα του Μπαλί. Το Stones Are the Flowers του Kyle Miller, έργο του 22 για γκαμελάν και οκτάχορδη ηλεκτρική κιθάρα, αντιπαραθέτει την μνημιακή, εκρηκτική δύναμη των μεγάλων ηχητικών σωμάτων, τις πέτρες, με την ευαισθησία που μπορεί να αναδυθεί από τα ίδια τα όργανα.

η δόνηση του κόσμου απλώνεται τώρα πέρα από το μουσικό σύνολο, στις αργές και συχνά ανυπαίσθητες κινήσεις του ίδιου του κόσμου. Η Άννεα Λόκουντ, η νεοζηλανδή συνθέτρια και πρωτοπόρος της ηλεκτροακουστικής μουσικής, δημιούργησε το World Rhythms το 1975, ένα από τα πρώτα έργα που αξιοποίησαν δημιουργικά ηχογραφήσεις πεδίου σε πολυκάναλο περιβάλλον. Ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί, θερμοπίδακες, λασπόδεις πηγές, βατράχια, ραδιοκύματα, ανθρώπινες αναπνοές και ο βαθύς κραδασμός ενός γκόγκ συνυπάρχουν χωρίς ιεράρχηση. Οι ήχοι αναδύονται, επικαλύπτονται και αποσύρονται, αποκαλύπτοντας διαφορετικές κλίμακες διάρκειας και ενέργειας, από τον βιολογικό ρυθμό του σώματος έως τις γεωλογικές και κοσμικές μεταβολές. Στη νέα εκδοχή του 2026, ο Lawrence English αποκατέστησε τις πρωτότυπες μαγνητοτενίες υπό την καθοδήγηση της ίδιας της Lockwood, ενσωματώνοντας και νεότερες εκτελέσεις με τη Lockwood και την Vanessa Tomlinson στα γκόγκ.

από τα ηχητικά ίχνη της γης, εστιάζουμε στη συνέχεια σε ένα έφραστο ανθρώπινο ίχνος, ένα σφύριγμα που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο. Η Marissa Anderson, Αμερικανίδα κιθαρίστρια και συνθέτρια με βαθιά σχέση με τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις, δημιούργησε το The Anthology of Un-American Folk Music, μελετώντας σχεδόν 1000 ηχογραφήσεις από την ιδιωτική συλλογή του συλλέκτη Harry Smith. Επιλέγει μουσικές από περιοχές που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν ως εχθρικές ή ενέπλεξαν σε πολεμικές συγκρούσεις, αναζητώντας όσα αποκρύπτουν τέτοιοι πολιτικοί διαχωρισμοί. Στο Whistle Song διασκευάζει ένα ανώνυμο σφύριγμα, ηχογραφημένο στα κεντρικά υψίπεδα του Βιετνάμ στις αρχές της δεκαετίας του 60. Μεταφέρει την φευγαλαία μελωδία στο ηλεκτρικό πιάνο με αραιές υπομονητικές φράσεις. Η πρωτότυπη φωνή απουσιάζει, όμως το περίγραμμά της παραμένει σαν μνήμη ενός ανθρώπου του οποίου το όνομα δεν καταγράφηκε.

ένα αχνό μελωδικό ίχνος εωρείται τώρα μέσα στην ζέστη και στο διάχυτο φως ενός καλοκαιριού. Ο Γκούσταβ Κέμπς, πολυοργανίστας με έδρα το Βερολίνο, αποτυπώνει στον πρώτο του δίσκο «Lonesome for a Storm» την φευγαλαία σωματική αίσθηση του καλοκαιριού του 2024, την οποία επεξεργάζεται μέσα από λιγοστά όργανα, κιθάρες, πλήκτρα και ηχογραφήσεις πεδίου. Στο «June Light» που ακούμε, η μουσική αφήνει κενό χώρο γύρω από κάθε νότα, σαν το φως του Ιουνίου που παραμένει στον ορίζοντα λίγο πριν πέσει.

0: In the circular library, containing everything that ever will be or ever was, there is a pattern encoded in the dome.
1: Φωτεινές ακτίνες του Ιουνίου που διευρύνονται σε έναν ολόκληρο θόλο στη συνέχεια, όπου ο ήχος περιβάλλει τον ακροατή. Discovery Zone είναι το προσωπικό project της Αμερικανίδας J.J. Vile, μουσικού και πολυμεσικής καλλιτέχνηδας με έδρα το Βερολίνο. Το Library Copy Do Not Remove αποτελεί το ηχητικό αποτύπωμα μιας οπτικοακουστικής παράστασης σχεδιασμένης για το ιστορικό Zeiss Cross Planetarium. Η μουσική σχηματίζει μια κυκλική βιβλιοθήκη, ένα άπειρο δίκτυο που περιλαμβάνει ό,τι υπήρξε και ό,τι πρόκειται να υπάρξει. Synthesizer, drones, αρπίσματα, φωνές και ήχη πεδίου δημιουργούν μια τρισδιάστατη αρχιτεκτονική μνήμης και πληροφορίας. Στο μόνιμο κομμάτι, μια αλλοιωμένη, σχεδόν μη ανθρώπινη φωνή καθοδηγεί τον ακροατή μέσα από ολογραφικούς θαλάμους, τηλεσκόπια και άπειρες αντανακλάσεις. Το άλμπουμ κινείται ανάμεσα στην κοσμολογία, την επιστημονική φαντασία και την ψηφιακή μνήμη, προτείνοντας ένα κόσμο όπου φύση, τεχνολογία και πληροφορία αποτελούν μέρη του ίδιου αέναου συστήματος. One can observe the boundary, outside of which is a true mirror that reflects the boundary back on itself in all directions.

μιας μελωδίας. Η Ολλανδή παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Absami, κατά κόσμον Tessa Torsing, συναντά την Ιταλίδα, εγκαταστημένη στο Λονδίνο, drummer και συνθέτρια Βαλεντίνα Μαγκαλέτη. Από τον πρώτο του κοινό άλμπουμ, Seismo, που γεννήθηκε από μια ανάθεση του Εθνικού Μουσείου Rijksmuseum της Ολλανδίας, όπου οι δύο μουσικοί περιπλανήθηκαν στις αίθουσες του μουσείου, ηχογραφώντας αυτοσχεδιαστικά χτυπήματα και αφήνοντας την ακουστική του κτιρίου να διαμορφώσει τους ρυθμούς και τις υφές. Το Mementos, αργά αρπίσματα και λεπτές ηλεκτρονικές μικροϊφές, περιβάλλουν αλλοιωμένα φωνητικά αποσπάσματα, διάσπατα κρουστά και λαϊδίσματα και ήχους που θυμίζουν βιμπράφωνο ή παραμορφωμένο ξυλόφωνο. Το ακουστικό και το ψηφιακό υλικό πάβουν να διακρίνονται καθαρά, σαν αντικείμενα που διατηρούν το περίγραμμα όσων κάποτε τα άγγιξαν.

Peace.

απόψε το πρώτο μέρος μιας εβδομαδιαίας ανασκόπησης μουσικών που κυκλοφόρησαν και ξεχώρισαν στο πρώτο μισό του 2026. Ήχους που ως τώρα δεν είχαν βρει τη θέση τους στις θεματικές μας εξερευνήσεις.

στην έξοδο, η διεμφυλική Αμερικανίδα συνθέτρια και μουσικός φιλιππινέζικης καταγωγής Άννα Ροξάν τολμά για πρώτη φορά να απογυμνώσει την φωνή της και να εκτεθεί μέσα από μια απλή μελωδική γραμμή που θυμίζει λαϊκό ή εκκλησιαστικό ύμνο. Μια παράκληση να καλυφθούν το παρελθόν, ο πόνος και ό,τι πια δεν μπορεί να επιστρέψει, που μετατρέπει την προσωπική εξομολόγηση σε αίτημα συγχώρεσης, προστασίας και λύτρωσης. Cover me. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάνας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας Νοτούρνο ξεκινά με μία ηχογράφηση της πολωνικής ραδιοφωνίας σε μία εισαγωγή που έγραψε ο πατέρας της πολωνικής όπερας, ο Στανίσλαβ Μονιούσκο, και ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της χώρας υπό τη διεύθυνση του Γιέρζη Σαλβαρόφσκι.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιέρζη Σαλβαρόφσκι ερμήνευσε την εισαγωγή από την κομική όπερα «Verbum Nobile», «Ο κόσμος ενός ευγενούς» του Στανίσλαβ Μονιούσκο. Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός οργάνων ακολουθεί. Βαρύτονος, κλαρινέτο, βιόλα και τσέλο, στα τρία τραγούδια του Hans Krása, που γράφτηκαν όσο ο συνθέτης βρισκόταν εχμάλωτος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης το 1943.

Ο βαρύτονος Μάρτιν Κόνιγκσμπεργκερ, συνοδευόμενος από τους Άρια Κάπενς κλαρινέτο, Φρανκ Μπράκε βιόλα και Τάκο Κοΐστρα τσέλο, ερμήνευσε τα τρία τραγούδια του Χάνς Κράσα, που ήταν μαθητής του Τσεμλίνσκι, αλλά φυλακίστηκε από τους Ναζί το 1942. Συνέχισε όμως να γράφει μουσική, αυτά τα τραγούδια και μία παιδική όπερα, αλλά πέθανε στο Auschwitz όταν ήταν 44 χρόνων. Σε πιο χαρούμενη διάθεση τώρα είναι η μουσική που ακολουθεί, που είχε γράψει ο Τζοακίνο Ροσίνη στα 12 του χρόνια.

Η καμεράτα της Βέρνης ερμήνευσε τη σονάτα για έγχορδο αριθμός 5 που έγραψε ο Τζοακίνο Ροσίνη όταν μόλις είχε αρχίσει την μουσική του εκπαίδευση. Ο πατέρας του συνθέτη τα έφερνε δύσκολα βόλτα δουλεύοντας ως τρομπετίστας αλλά και κάνοντας και διάφορες άλλες εργασίες για μία δεκαετία. Οπότε η οικογένεια βρισκόταν συνέχεια από το ένα μέρος στο άλλο πριν εγκατασταθούν τελικά στην Πολόνια όταν ο Ροσίνη ήταν 10 χρόνων. Ένας άλλος συνθέτης που τον γνωρίζουμε για την οπερατική του μουσική είναι και ο Τζουζέπε Βέρντι. Ακούμε ένα χοροδιακό του, το «Pater Noster».

Αυτό ήταν το Pater Noster του Giuseppe Verdi που γράφτηκε έπειτα από μεγάλη διακοπή μετά τη σύνθεση του Requiem του, αλλά πίστευω με αρκετές επιρροές από το Requiem. Ο Ντόναλντ Παλούμπο διήθινε τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας. Και συνεχίζουμε με έναν τυφλό Ιρλανδό αρπίστα που έζησε στην αλλαγή του 18ου αιώνα και ο οποίος παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ταξίδευε και ερμήνευε και έξω από την Ιρλανδία. Το όνομά του ήταν Τέρλου ο Κάρολαν.

Οι αρπίστες Τζούλια Σόου και Νόρα Μπουμάνης ερμήνευσαν το κομμάτι «Η κόρη του Οκάρολαν» του Ιρλανδού συνθέτη Τέρλοου Οκάρολαν, που θεωρείται από πολλούς ως ο εθνικός συνθέτης της χώρας. Και ανάμεσα σε τόσους άνδρες συνθέτες σήμερα και μία γυναίκα, η Ρεμπέκα Κλάρκ, μισή Γερμανίδα, μισή Αμερικανίδα, που έζησε στο Λονδίνο μέχρι το 1939. Έπαιζε βιόλα, αλλά επίσης έγραφε και τραγούδια.

Η Elizabeth Watts, υπό τη συνοδεία του Paul Turner, ερμήνευσε 4 τραγούδια της Rebecca Clark, που δεν συνέθεσε πολλά έργα και μάλιστα τίποτε μετά το γάμο της. «Δεν μπορώ να το κάνω», έλεγε, «εκτός και αν είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο ξυπνάω το πρωί και το τελευταίο που σκέφτομαι το βράδυ». Και ένιωθε πως οι υποχρεώσεις της απέναντι στο σύζυγο και τον οικοκυριό της είχαν προτεραιότητα. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μουσική του Πολωνού Στέφαν Κισιελεύσκη, που σπούδασε για μικρό χρονικό διάστημα στο Παρίσι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγραψε τη μουσική που θα ακούσουμε για ένα μπαλέτο με τίτλο «Λούνα Πάρκ».

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε για τον μπαλέτο Luna Park ο Πολωνός συνθέτης Στέφαν Κισιελεύσκι και ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Νεστόροβιτς. Στη Φιλανδία θα κατευθυνθούμε και σε 5 μινιατούρες για πιάνο που έγραψε μετά τα τελευταία συμφωνικά του έργα «Τα Πιόλα» και 7η συμφωνία ο Γιάν Σιμπέλιους. Αυτά τα 5 σκίτσα χρονολογούνται στα 1929. Τίτλοι τους «Τοπίο», «Χειμωνιάτικη σκηνή», «Λίμνη του δάσους», «Το τραγούδι του δάσους» και τέλος «Ανοιξιάτικο όραμα». Στο πιάνο είναι η Ράγε Κέρπο.

5 σκίτσα για πιάνο του Γιάν Σιμπέλιους. Στο πιάνο ήταν η Ράια Κέρπο. Κανονικά, το κουαρτέτο αριθμός 3 σε σολ μίζωνα του Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ είναι γραμμένο για φλάουτο, βιόλα και πληκτροφόρο, που παίζει μαζί με το τσέλο. Αλλά εδώ οι ερμηνευτές, το σύνολο Λεζαντιέ, δεν έχουν συμπεριλάβει το τσέλο λόγω της ελεύθερης και συχνά αυτοσχεδιαστικής γραμμής του μέρους του πιάνου.

Αυτό ήταν το κουαρτέτο αριθμός 3 σε σολ μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ που ερμήνευσε το σύνολο Les Adieux. Ένας Βρετανός μουσικός που είχε εγκατασταθεί μόνιμα στον Καναδά ήταν και ο Alfred Whitehead, ο οποίος μετανάστευσε εκεί όταν ήταν λίγο μετά τα 20, το 1912. Η εκκλησιαστική μουσική του είναι ο βασικότερος λόγος που έχει μείνει στην ιστορία και εμείς τώρα ακούμε τον Ψαλμό 23 «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου».

ο Πάτρικ Βεντ διεύθυνε τους Tudor Singers στον ψαλμό 23 «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου» του Alfred Whitehead, που γεννήθηκε στο Peterborough το 1887 και πέθανε στον Καναδά το 1974. Και συνεχίζουμε με μερικές οπερατικές παραλλαγές για κιθάρα που έκανε ο Ισπανός συνθέτης του 19ου αιώνα Φερνάντο Σορ. Ο ιταλικός τίτλος του κομματιού, ο Κάρα Αρμονία, κρύβει τις ρίζες του θέματος που βρίσκονται στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Είναι ο χορός του μονόστατου και των σκλάβων του μετά τη διάσωση του Παπαγκένου και της Παμίνα.

Ο Κάρα Αρμονία του Φερνάντο Σορ. Εισαγωγή και παραλλαγές σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ, δηλαδή ερμήνευσε η κιθαρίστα Άννα Βίντοβιτς. Και μιας και το θέμα που ακούσαμε ανήκε στον Μότσαρτ, ας ακούσουμε τώρα και αυθεντική δική του μουσική. Ο Μότσαρτ είχε τη φήμη πως δεν του άρεσε το φλάουτο, λόγω της οξύθυμης αντίδρασης ενός πλούσιου ερασιτέχνη φλαουτίστα σε μια παραγγελία του συνθέτη. Η μουσική του τώρα δεν φανερώνει το ίδιο όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε για παράδειγμα στο κουαρτέτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα που θα ακούσουμε τώρα από την φλαουτίστα Τζοάννα Γκοφρέρ και τους Μάρτιν Μπίβερ, Πίνχατ Τζούκερμαν και Αμάντα Φορσάιθ στα έγχορδα.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με φλάουτο σε σολ μίζωνα και χελ 285α του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν η φλαουτίστα Joanna Goffrer, ο βιολονίστας Martin Beaver, ο βιολίστας Pinchas Zuckerman και η αρπίστα Amanda Forsyth. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.